στο πουθενά. Ζωή βασανισμένη, σκοτάδι κρύο και βαθύ. Τα μάτια που έχουν σβήσει χωρίς κουράγιο και αγκαλιά.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις

Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
0: Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 6.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας μεταφέρθηκε αργά χθες βράδυ ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Το παιδί είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, που υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό και ανοιχτό κάταγμα στο πόδι. Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας. Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο ΚΑΤ, όπου οι θεράποντες γιατροί θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την διάσωση του τραυματισμένου άκρου και την συνέχιση της εξειδικευμένης θεραπείας του. Τραγική κατάληξη είχε η πτώση 62χρονης γυναίκας από τα Ράτσα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της λίγη ώρα μετά την μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 χθες το απόγευμα, σε σημείο κοντά στο Δημαρχείο της περιοχής, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από το τοπικό αστυνομικό τμήμα, η γυναίκα έπεσε από μεγάλο ύψος. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο δικείο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στην Βόρεια Ελλάδα. Οι 57, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δήλωναν ψευδώς κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022 ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις χιλιάδων στρεμάτων στην Καστοριά, είτε ως βοσκοτόπους είτε ως καλλιεργήσιμες γιές με ελιές ή αμυγδαλιές ήδη που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Διευρύνεται την ίδια ώρα η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον και η χορήγηση επιδοτήσεων που σχετίζονται με την εκτροφή βοηδών. Μέχρι σήμερα το ενδιαφέρον των ερευνών επικεντρωνόταν κυρίως στις δηλώσεις ανύπαρκτων βοσκοτόπων και στις επιδοτήσεις της προβατοτροφίας. Νέα στοιχεία ωστόσο οδηγούν τις αρχές στην εξέταση περιπτώσεων όπου βοηδοί που εισάγονταν με σκοπό την σφαγή φέρονται να δηλώνονταν ως εγχώριας εκτροφής προκειμένου να εξασφαλιστούν κοινοτικές ενισχύσεις. Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης μετά τη συνάντηση των Προέδρων των Κτηνοτροφικών Συλλόγων που έγινε στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου. Οι εκπρόσωποι του κλάδου δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις μειωμένες επιδοτήσεις και τις χαμηλές τιμές παραγωγού στο γάλα. Οι οριστικές αποφάσεις, ωστόσο, για τις κινητοποιήσεις θα ληφθούν μέσα από γενικές συνελεύσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Έκκληση σε όλους όσοι ήταν παρόντες στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στις 26 Ιουνίου στον επαρχιακό δρόμο προς το μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Απευθύνει η οικογένεια του 60χρονου μοτοσυκλετιστή Εμμανουήλ Κερούλη, ο οποίος υπέκυψε στα σοβαρά τραυματά του έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Με δημόσια ανακοίνωσή της, η οικογένεια ζητά από όσους είδαν το δυστύχημα ή βρέθηκαν στο σημείο να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές και να καταθέσουν όλα όσα γνωρίζουν και καλεί όποιον διαθέτει φωτογραφίες ή βίντεο από το περιστατικό να τα παραδώσει στην αστυνομία ή στην ίδια την οικογένεια. Για αύριο διακόπηκε η δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου για την υπόθεση δολοφονίας της Τζιν Χάνλον, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009. Η διακοπή αποφασίστηκε έπειτα από σχετική πρόταση της αγγελέως της έδρας και με την οποία θα συνεχιστεί η δίκη αύριο. Στο εδόλιο βρίσκεται ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος κατά την απολογία του αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν της προκάλεσε ποτέ κακό. Αναστάτωση έχει προκαλέσει η ξαφνική διακοπή του προγράμματος του

0: Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε ενήλικα άτομα. Περίπου 70.000 συμμετέχοντες, ανάμεσά τους και πολλοί κριτικοί, μένουν χωρίς την δωρεάν φαρμακευτική αγωγή, τις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις και την παρακολούθηση που προβλεπόταν. Τώρα, σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της μητέρας στελέχους του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με κοινό παρανομαστή το μήνυμα ότι η πολιτική και κοινωνική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Στο μεταξύ, οι πρώτες εκτιμήσεις των έμπειρων αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής κάνουν λόγο για μια οργανωμένη ενέργεια, με τους δράστες να έχουν προχωρήσει σε προπαρασκευαστικό σχεδιασμό πριν τις επιθέσεις τους. Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο συμμετοχής τριών ατόμων, εκ των οποίων οι δύο επέβαιναν στη μοτοσικλέτα που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ το τρίτο άτομο φέρεται να είχε ρόλο υποστήριξης και να λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η γυναίκα από τη θάλασσα στην παραλία του Ταυρονίτη χθες το απόγευμα. Ο ναυαγωσός της αντιλήφθηκε άμεσα το περιστατικό, την ανέσυρε στην ακτή και ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι να φτάσουν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ. Η άμεση επέμβασή του αποδείχθηκε σωτήρια. Στις 22 Σεπτεμβρίου θα εξεταστεί στο μονομελές εφετείο Δυτικής Κρήτης η αίτηση για τον καθορισμό της αποζημίωσης που αφορά στις απαλωτριώσεις του πρώτου τμήματος του ΒΟΑΚ στις περιοχές Απτέρων και Καλυβών. Όπως επισημαίνει ο Δήμος Αποκορώνου, πρόκειται για διαδικασία που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του μεγάλου δικού έργου και έχει ήδη εισαχθεί προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου. Με δύο νέες γραμμές ενισχύεται από αυτόν τον μήνα η αστική συγκοινωνία στον Άγιο Νικόλαο. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την ανάθεση του έργου με την έως σήμερα κίτρινη γραμμή να αντικαθίσταται από την κόκκινη και την πράσινη, οι οποίες θα εξυπηρετούν περισσότερες περιοχές και βασικά σημεία της πόλης, μεταξύ των οποίων και η ακτή Στυλιανού Κουνδούρου. Επαναλειτουργούν τα αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Η αρχή γίνεται αύριο στην πύλη Ιησού πάνω από την καινούργια πόρτα, ενώ μεθαύριο, Σάββατο 4 Ιουλίου, ανοίγει και το αναψυκτήριο στην πύλη Παντοκράτορα. Εκτός σύνορων τώρα, ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα το Κίεβο με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, πυρκαγιές και τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις αρχές, ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ 11 ακόμα τραυματίστηκαν. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 5 είναι τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία 10 ορόφων στην Αμβέρσα στο Βέλγιο, σύμφωνα με την αστυνομία. Η εκπρόσωπος της αρχής δήλωσε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να δοθεί ο αριθμός των τραυματιών ή να προσδιοριστεί η αιτία της πυρκαγιάς. Στα αθλητικά τώρα, με δύο γκολ του Χάρι Κέιν στο τελευταίο 15 λεπτό, η Αγγλία ανέτρεψε σε βάρος της κατάσταση και νικώντας 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το Βέλγιο επέστρεψε από την κόλαση του 2-0 της Σενεγάλης, οδήγησε στο μάτς την παράταση με δύο γκολ στο 86 και στο 89 και με πέναλτι του Τίλεμαν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 125 έφτασε σε μια απίθανη ανατροπή με 3-2 και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ. Εκτός δωδεκάδας για τον πρώτο αγώνα του παραθύρου του Ιουλίου, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ 2027, απέναντι στη Ρουμανία, σήμερα στις 7 το απόγευμα, έμεινε ο Ντίνος Μίτογλου. Η Εθνική Υδατοσφαίριση Εφήβων συνέτριψε με 38 την Κίνα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 18, που φιλοξενείται στο Ρίο Μαγιόρ της Πορτογαλίας. Έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς και στη βόρεια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. πάντα.

0: με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η 2 Ιουλίου 2026. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με υψηλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινές, άπνια, λαδιά στη θάλασσα, κατάλληλες συνθήκες έτσι για τις πρώτες μέρες αδειών κάποιων εργαζομένων που ενδεχομένως τις παίρνουν τώρα. Τι ξέρετε, σε κάθε επιχείρηση ή σε κάθε δημόσια υπηρεσία έχουν χωρίσει τις άδειες οι εργαζόμενοι, οπότε κάποιοι φεύγουν τον Ιούνιο, κάποιοι τον Ιούλιο και οι τυχεροί φεύγουν και τον Αύγουστο. Τον παραδοσιακό μήνα των καλοκαιρινών διακοπών στην Ελλάδα. Τα μπάνια του λαού, που έλεγε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Τα μπάνια του λαού λοιπόν με καλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινές θερμοκρασίες, όχι ακραίες θερμοκρασίες, οι οποίες θα διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες κυρίες και κύριοι, και στο Ηράκλειο να πω ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει αισίως τους 32 βαθμούς με 33, με υψηλά όμως ποσοστά υγρασίας που ενδεχομένως να κάνουν την αίσθηση της ζέστης ακόμα υψηλότερη. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της ημέρας οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, με ακόμα υψηλότερη όμως την αίσθηση της ζέστης. Ίσως να αισθανόμαστε ότι είναι 38, έχουμε 38, διότι πάλι θα

Έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας, οι άνεμοι εξασθενούν 2 έως 4 μπουφόρ. Το Σάββατο τώρα 34, ακριβώς τις ίδιες καιρικές συνθήκες, ιδανικότατες με αυτούς τους ανέμους. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, η θερμοκρασία 32 βαθμοί, με λίγα σύννεφα που ενδεχομένως να αναπτυχθούν μετά τις μεσημβρινές ώρες. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, η θερμοκρασία 31 βαθμοί, με ενίσχυση πάλι των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Την Τρίτη 7 Ιουλίου, 33 βαθμούς θερμοκρασία, με βορειοδυτικούς πάλι ανέμους στα 5 μποφόρ. Μέχρι την Τρίτη λοιπόν έχουμε εικόνα, έτσι θα κυλήσει μάλλον το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Πάμε στην περιοχή της Ιτίας να δούμε τις θερμοκρασίες. Ιτία σήμερα 32 βαθμοί, με υψηλά επίσης και εκεί ποσοστά υγρασίας 59-60%. Η αίσθηση της ζέστης βεβαίως με αυτά τα δεδομένα θα είναι ακόμα υψηλότερη, θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή ακριβώς το ίδιο, οι άνεμοι 3-4 μποφόρ από δυτικές διευθύνσεις. Το Σάββατο επίσης 33 βαθμοί, με υψηλά πάλι ποσοστά υγρασίας και βεβαίως την αίσθηση της ζέστης ακόμα σε υψηλότερα επίπεδα. Την Κυριακή 5 Ιουλίου η θερμοκρασία 32 βαθμοί με τα ίδια δεδομένα. Τη Δευτέρα 30 βαθμοί Κελσίου, ενισχύονται οι δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ τη Δευτέρα. Την Τρίτη τέλος 7 Ιουλίου η θερμοκρασία της Ιτίας στους 32 βαθμούς με διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ. Πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 33 βαθμούς, με υψηλά επίσης ποσοστά υγρασίας, η άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 33 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο, με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας. Το Σάββατο 33 βαθμοί, την Κυριακή 30, με μια αστάθεια η οποία θα δώσει, λέει, βροχή, δεν ξέρω, βεβαιωθεί, μετά το μεσημέρι θα δώσει βροχή στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, με υψηλά ποσοστά υγρασίας, αν το 65%. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί, μου φαίνεται παράξενο πάντως να έχουμε αυτή τη βροχή. Δευτέρα τώρα 6 Ιουλίου, θερμοκρασία 30 βαθμοί, με δυτικούς ανέμους ενισχυμένους στα 6 μποφόρ. Την Τρίτη τέλος, 7 Ιουλίου, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, με δυτικούς ανέμους 5 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο νότια, στο Λασίθι, πάμε στην περιοχή της Ιεράπετρας, να δούμε αν έχουμε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τα βόρεια παράλια. Η Ιεράπετρα σήμερα κατευθείαν 35 βαθμούς, με άπνοια και λίγα σύννεφα μετά το μεσημέρι. Αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία καθαρά στους 37 βαθμούς, με χαμηλά όμως ποσοστά υγρασίας. Το Σάββατο επίσης το ίδιο, 37 βαθμοί Κελσίου, με σχεδόν άπνοια, 2-3 μποφόρ. Την Κυριακή 35 βαθμοί, τη Δευτέρα 35 το ίδιο και την Τρίτη 34 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή της Ιεράπετρας, με ενίσχυση όμως των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο βόρεια στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες. Σήμερα 32 βαθμοί, Παρασκευή 30, το Σάββατο 31 βαθμοί, την Κυριακή 30 και βεβαίως τις επόμενες ημέρες εκεί περίπου στα 30 με 32 βαθμούς αυτή η θερμοκρασία, όπως είπαμε. Αυτές οι θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, θα επικρατήσουν σε όλο το νησί. Θα δούμε τώρα και νότια του Ηρακλείου στις Μοίρες τις υψηλές θερμοκρασίες που θα έχουμε. Σήμερα 30-31 βαθμοί, με δυτικούς ισχυρούς ανέμους στα 5 μποφόρ. 32 αύριο, Παρασκευή, 3 του μήνα. Το Σάββατο ανεβαίνει το θερμόμετρο, δεν ξέρω αν έχουμε 39 καθαρό και επιβεβαιωθεί αυτή η θερμοκρασία, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε αυτή τη μεγάλη θερμοκρασία στην περιοχή των Μοιρών. Την Κυριακή 34, τη Δευτέρα 37 βαθμοί και την Τρίτη 38. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που προβλέπει το meteo.gr για τα νότια του Ηρακλείου και τη Μεσαρά βεβαίως, που παραδοσιακά έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε στο Ρέθυμνο.

Να δούμε τι γίνεται και στα δυτικότερα του νησιού μας. Στο Έθιμνο σήμερα 34 βαθμοί θερμοκρασία, 4-5 μποφόροι μπορεί άνεμοι που θα πνέουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, με υψηλά επίσης ποσοστά υγρασίας άνω του 45%. Αύριο Παρασκευή

νομίζω έτσι θα συνεχίσει και η επόμενη εβδομάδα. Πάμε τέλος να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα στους 32 βαθμούς, η άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή με συννεφιά 31 βαθμοί, με πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας, αν το 70%. Αυτό σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης θα φτάσει 37 βαθμούς, έτσι θα νιώσει κανείς ότι είναι 37, αλλά θα είναι πιο χαμηλή η θερμοκρασία, αλλά η υγρασία δημιουργεί αυτό το φαινόμενο. Το Σάββατο 33 βαθμοί, την Κυριακή 30, τη Δευτέρα 32 και την Τρίτη 34 βαθμοί και σύγχρονο. Έτσι θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Βεβαίως είμαστε, Δημήτρη, στο καλοκαίρι, είπαμε. Εντάξει, δικαιολογούνται όλα. Είμαστε στα μέσα ακριβώς του καλοκαίριου. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε να δούμε σταδιακά και τα σημερινά θέματα της εκπομπής.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
7: Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
6: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε, κυρίες και κύριοι, τρομοκρατική ενέργεια. Τι περί τρομοκρατικής ενέργειας πρόκειται αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με την τριπλή εμπριστική επίθεση και ένα θύμα, τη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες, εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης. Σύμφωνα με το υλικό που έχει συλλέξει η αντιτρομοκρατική, δύο από αυτούς επέβαιναν σε μια μοτοσυκλέτα και τοποθετούσαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ένα ακόμα άτομο σε δεύτερη μηχανή φέρεται να είχε ρόλο υποστήριξη ως Τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα άτομα και μετά τις επιθέσεις και κινήσεις τους καταγράφονται καρέ-καρέ σε αυτό το βιντεοληπτικό υλικό. Πρόκειται για την κατοικία του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πρώην υποψήφιας με τη Νέα Δημοκρατία, Αφροδίτης Νέστορα. Η τελευταία αυτή επίθεση ήταν η πιο σοβαρή, καθώς οδήγησε στο θάνατο της 70χρονης μητέρας της, η οποία είχε τραυματιστεί βαριά από τη φωτιά με σοβαρά εγκάβματα και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε, ενώ 4 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό κύκλο και ενδεχομένως να κινούνται γύρω από τους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ενώ δεν αποκλείουν να έχουν πιθανή εμπλοκή σε καταλήψεις και άλλες δράσεις. Και η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχει έντονη αντίδραση από όλο το πολιτικό φάσμα. Υπάρχει κυβερνητικό μήνυμα δια του Πρωθυπουργού για μηδενική ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα, τα δολοφονικά φαινόμενα, τα οποία εκτελήθηκαν, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία σαν κόμμα και η ίδια η κυβέρνηση καταδίκασε το γεγονός και τη δολοφονία, όπως υπόθηκε, της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη χθες το απόγευμα και επισκέφθηκε τους τραυματίες από την επίθεση και η κυβέρνηση έκανε λόγο για καθαρά δολοφονία. Κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, είπε ο Πρωθυπουργός. Όλα τα κόμματα καταδίκασαν αυτή την επίθεση, όλο το πολιτικό φάσμα, και ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήταν μια επίθεση, κυρίες και κύριοι, που κατέληξε δυστυχώς στο θάνατο της 70χρονης και θα δούμε πού θα καταλήξουν οι έρευνες της αστυνομίας. Κατά τα άλλα, συνεχώς βγαίνουν στοιχεία, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα των Ελλήνων. Διαβάζω συνεχώς έρευνες και της Elstat και της Eurostat, που έχουμε πάλι τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, πάνω από 3%, ενώ η Ευρώπη κινείται λίγο πάνω από το 2%, εμείς εδώ έχουμε σταθερό πληθωρισμό. Λίγο χαμηλότερο όμως, η αλήθεια είναι αυτή, λίγο χαμηλότερο σε σχέση με τον Απρίλιο και τον Μάιο. Αυτά όλα προέρχονται βεβαίως και από τα καύσιμα, που είναι ακόμα σε υψηλό επίπεδο. Δεν έχουν πέσει οι τιμές των καυσίμων στα πρατήρια όπως πρέπει να έχουν πέσει, κυρίες και κύριοι. Και είναι πολύς καιρός τώρα που το πετρέλαιο διαπραγματεύεται στις διεθνείς αγορές στα 73 περίπου δολάρια με μικρές αυξομοιώσεις. Την ίδια ώρα εμείς εδώ πληρώνουμε σταθερά πάνω από το 1,90 την αμόλυβδη. Ενώ με αυτές τις τιμές έπρεπε να είναι κάτω από το 1,70. Αυτή είναι η αλήθεια και βεβαίως οι κερδοσκόποι συνεχίζουν να παίζουν αυτά τα παιχνίδια σε βάρος όλων εμάς των καταναλωτών. Είναι ζητήματα αυτά τα οποία δεν μπορεί να τα, ή μάλλον δεν θέλει προφανώς να τα ελέγξει και με βάση τις τιμές που δίνουν τα δηληστήρια η κυβέρνηση. Πάμε όμως να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, γιατί έχουμε καθυστερήσει, και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας νοσηλεύεται πλέον ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου. Το παιδί μεταφέρθηκε αργά χθες βράδυ από το νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για το σοβαρό τραυματισμό στο πόδι του. Οι γιατροί θα συνεχίσουν την προσπάθεια για την διάσωση του κάτω άκρου. Την ζωή της έχασε μια γυναίκα 62 ετών, η οποία χθες το απόγευμα βρέθηκε στο κενό από τα ράτσα σπιτιού στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Ένοχοι κρίθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 χρόνια με

0: αναστολή, ενώ σε αρκετούς επιβλήθηκαν και χρηματικά πρόστιμα. Νέο πεδίο ανοίγει στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εξετάζονται πλέον και επιδοτήσεις που αφορούν σε βοήδη. Σε κινητοποίηση οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, αντιδρώντας στις περικοπές των επιδοτήσεων, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές στο γάλα. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες. Αύριο συνεχίζεται στο Μικτόρκο το δικαστήριο Λασιθίου η δίκη για την δολοφονία της Βρετανίδας Ζιλ Χάλνον, η οποία είχε βρεθεί νεκρή το 2009 στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ενώ κατά την διαδικασία χθες κατατέθηκαν νέα στοιχεία από ιδιωτικό ερευνητή για την πολύκροτη υπόθεση. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσαν οι εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγική συνέπεια τον θάνατο μητέρας ενός στελέχους. Η αντιτρομοκρατική εξετάζει το ενδεχόμενο οργανωμένης δράσης τριών ατόμων. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτης στις 9.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Αν εσείς ή το παιδί σας σκέφτεστε σπουδές στην Κύπρο, να σας ενημερώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Σύμβουλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών, τις υποτροφίες, τη φοιτητική ζωή αλλά και τη διαδικασία εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και απόφοιτους λυκείων. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, μάχη για να σωθεί το πόδι του εξάχρονου στην Αθήνα, ο μικρός τραυματίας, αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε στα Σκηνάρια Ρετήμνου, το τροχαίο ατύχημα δηλαδή, όπου τραυματίστηκε σοβαρά ο εξάχρονος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του από εξειδικευμένη ιατρική μονάδα. Άλλο θέμα, γυναίκα έπεσε από τα ράτσα και σκοτώθηκε, άλλο ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη στον Άγιο Νικόλαο. Η πτώση της 62χρονης σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 χτες το απόγευμα σε σημείο κοντά στο Δημαρχείο του Αγίου Νικολάου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της πέφτοντας από την ταράτσα. Έληξε το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, αφήνοντας τον αέρα πολλούς από την Κρήτη. Είναι το θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, που έχουμε πει και σχολίαζα και χθες με τους νεφροπαθείς.

και με τα φάρμακα, όλα αυτά που είπαμε ότι πληρώνει κανείς από την τσέπη του. Ξαφνικά διακόπηκε η δράση του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της ενήλικης παχυσαρκίας, αφήνοντας μετέωρους περίπου 70.000 συμμετέχοντες, μεταξύ αυτών και πολλούς κριτικούς που ελάμβαναν δωρεά φάρμακα και είχαν πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις και ραντεβού. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και ήταν ενταγμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης. Ξεκίνησαν λοιπόν οι άνθρωποι να κάνουν αυτή τη θεραπεία και διακόπηκε 30 Ιουνίου, καθώς έκλεισε, λέει, ο κύκλος της δράσης. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια, όπως μας έλεγε και ο καθηγητής που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη χθες το μεσημέρι, ο κύριος Φιλιππάτος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ότι γίνεται μια προσπάθεια τώρα να συνεχιστεί ξανά το πρόγραμμα από τον Σεπτέμβριο. Από το Υπουργείο Υγείας γίνεται αυτή η προσπάθεια και έδωσε συμβουλές το τι πρέπει να κάνουν για 2 μήνες οι άνθρωποι αυτοί που είχαν ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα, αλλά δεν μπορούν να λάβουν την αγωγή που απαιτείται. Άλλο θέμα, κινητοποιήσεις πρώτων πυλών για τους κτηνοτρόφους αποφασίζουν τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια, κυρίες και κύριοι, για την κυβερνητική πολιτική και αυτό διεφάνει και από τη σύσκεψη που έγινε χθες το μεσημέρι στα γραφεία της Ασίας στο Ηράκλειο, όπου οι πρόεδροι όλων των κτηνοτροφικών συλλόγων της Κρήτης συζήτησαν τα προβλήματα και αποφάσισαν ότι ή θα λυθούν ορισμένα από αυτά ή όλα από το αρμόδιο Υπουργείο ή θα προβούν σε κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα. Στο επίκεντρο βρέθηκε η εκτόξευση του κόστους παραγωγής, οι περικοπές επιδοτήσεις και αυτό που επιβεβαιώθηκε χθες και μας έλεγε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κ. Φρογάκης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη, ότι ουσιαστικά έγιναν μεν οι πληρωμές. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που δεν πήρε καθόλου χρήματα, περίπου το 40%, και αυτό το συνομολογούν και όλοι οι συνάδελφοί του από όλη την Κρήτη. Δηλαδή αυτό το συμπέρασμα βγήκε. Υπάρχει ένα ποσοστό που πληρώθηκε πάρα πολύ καλά, περίπου στο 30%, και υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό το οποίο έτσι και έτσι αυτή η πληρωμή. Αλλά όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, δημιουργούν παρενέργειες στην κτηνοτροφία και όχι μόνο στην κτηνοτροφία, γιατί πολλοίς κόσμος δεν πληρώθηκε σε αυτή την πληρωμή τη μεγάλη του Ιουνίου όπως πρέπει να πληρωθεί και μιλάω και για τους ελαιοπαραγωγούς. Τώρα υπόσχεται η κυβέρνηση ότι οι πληρωμές του Οκτωβρίου θα είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με την περσινή χρονιά που ήταν ένα μπάχαλο, γιατί βεβαίως ήταν το χρονικό διάστημα μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και ξέρετε υπάρχουν παρενέργειες όταν μια υπηρεσία καταργείται, εντάσσεται σε μια άλλη και μάλιστα όταν έχεις να κάνεις με τη διανομή πάνω από 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχουν παρενέργειες οι οποίες ήταν εμφανείς. Τώρα σε αυτή την πληρωμή άλλοι γελάσανε, άλλοι κλάψανε και άλλοι δεν κάνανε τίποτα. Να δούμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο όμως, γιατί και η πλατφόρμα ΟΣΔΕ μάλλον θα έχει πολύ μεγάλες αλλαγές όσον αφορά τις δηλώσεις των δικαιωμάτων. Έχει καθυστερήσει να ανοίξει αυτή η πλατφόρμα για τη δήλωση των δικαιωμάτων των φετινών. Θα δούμε όμως τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν νεότερα από εβδομάδα. Άλλο θέμα του ικρήτη.gr, Θεσσαλονίκη, 3 ύποπτοι για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια, αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ηράκλειο, η οικογένεια του Μανώλη αναζητά την αλήθεια για το φωνικό τροχαίο. Έκκληση σε όσους ήταν παρόντες στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε 26 Ιουνίου στον επαρχιακό δρόμο προς το μεταξωχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, απευθύνει η οικογένεια του 60χρονου μοτοσυκλετιστή Μανώλη Κερούλη, ο οποίος υπέκυψε στα σοβαρά τραυματά του έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό και με δημόσια ανακοίνωσή της, η οικογένεια ζητά από όσους είδαν το δυστύχημα ή βρέθηκαν στο σημείο να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές και να καταθέσουν όσα γνωρίζουν, ενώ καλεί όποιο διαθέτει φωτογραφίες ή βίντεο από το περιστατικό να τα παραδώσει στην αστυνομία ή στην ίδια την οικογένεια προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του τροχαίου.
Και την ίδια ώρα βεβαίως η έκκληση αυτή έχει να κάνει με την σύγκρουση που και ορισμένα μέσα ενημέρωσης προέβαλαν και τις αιτίες που πήρε φωτιά η μηχανή και δυστυχώς είχε εκτεταμένα εγκάβματα ο αναβάτης, ο άτυχος Μανώλης Κερούλης. Στην ανακοίνωση αυτή επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η οικογένεια προηγήθηκε σφοδρή οπίσθια πρόσκρουση του αυτοκινήτου στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 60χρονος τη στιγμή που εκείνος είχε μειώσει ταχύτητα. Από τη σύγκρουση, όπως αναφέρει, η μηχανή εξετράπη τις πορείες της και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα ο αναβάτης να εγκλωβιστεί κοντά στην εστία της φωτιάς και βεβαίως να υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα. Ο άτυχος άντρας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο και στη συνέχεια εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, καθώς έφερε εγκάβματα στο 90% του σώματός του, αλλά δυστυχώς δεν άντεξε και κατέληξε. Άλλο θέμα, ο ΠΚΕΠΕ στα 69 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής η μαύρη τρύπα από τις παράνομες επιδοτήσεις, αυτό που λέγαμε τον ΠΚΕΠΕ κυρίες και κύριοι, κανονικά έπρεπε να λέμε το σκάνδαλο του ΠΚΕΠΕ. Ο ΠΚΕΠΕ είναι παρελθόν, τώρα είναι ΑΔΕ, αλλά σε κάθε περίπτωση η έρευνα για διάφορες υποθέσεις συνεχίζεται και όσο συνεχίζεται τόσο θα αποκαλύπτονται και νέα σκάνδαλα και νέοι απατεώνες οι οποίοι έφαγαν αυτά τα λεχρήματα του κόσμου, τα κοινοτικά χρήματα μεν, των παραγωγών και κτηνοτρόφων δε, και μέχρι στιγμής κάποιες από αυτές τις υποθέσεις δείχνουν ότι έχουν φαγωθεί εκατομμύρια ευρώ. Εκατομμύρια ευρώ, συνεχώς αποκαλύπτονται και νέες υποθέσεις. Τραγωδία στο Δερβαίνι, στο 12χρονο γιο του πρώτου νεκρού ανήκει η δεύτερη σωρός με αφορμή την πρώτη φωτιά. Άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι ο θάνατος του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, του Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών. Ο Βασίλης Λεβέντης προσπαθούσε μια ζωή να μπει στη Βουλή, τελικά μπήκε. Μπήκε το 2015. Ήταν μια ζωή για τον Βασίλη Λεβέντη που κύλησε και μέσα στην πολιτική, αλλά και εκτός πολιτικής, απόφυτος του Πολυτεχνείου, πολιτικός μηχανικός. Είχε ενταχθεί ή μάλλον ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ που οραματίστηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και μέχρι το 1981 παρέμεινε στις τάξεις του, άρχισε όμως να διαφωνεί έντονα με την πολιτική που ασκούσε το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση και έτσι το 1984 ίδρυσε το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και άρχισε να κατεβαίνει σε εκλογές αποσπώντας βέβαια μικρά ποσοστά. Πρώτη φορά μετήχε στις ευρωεκλογές του 1984. 5 χρόνια μετά θα κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία όπου θα καταλάβει την 21η θέση ανάμεσα σε 31 υποψήφιους, κάτι όμως που δεν απογοήτευσε τον τότε 38χρονο πολιτικό. Αποφάσισε λοιπόν να ιδρύσει την Ένωση Κεντρών Οικολόγων που τελικά η Ένωση Κεντρών τον έβαλε στη Βουλή το 2015 μετά από χρόνια προσπάθειας και εμφανίσεων που έγραψαν ιστορία, ειδικά αυτές επί της τηλεοπτικής οθόνης με το περίφημο κανάλι 67 στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ο αείμνηστος πλέον Βασίλης Λεβέντης εκεί ξεδίπλωνε την πληθωρική του προσωπικότητα. Υπήρχαν πολλοί τηλεθεατές που τον έβλεπαν στην Αθήνα γιατί δεν είχε εμβέλεια πανελλαδική τότε το κανάλι 67. Το είχα δει και εγώ πολλές φορές πηγαίνοντας στην Αθήνα, γιατί μόνο εκεί εξέπεμπε. Αλλά ουσιαστικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριζε με πάθος τις ιδέες του, γι' αυτό και οι ανακοινώσεις που εξεδόθηκαν και από τον Πρωθυπουργό, από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχαν αυτή την έννοια, ότι υποστήριζε με πάθος τις ιδέες του, είτε διαφωνούσε κανείς μαζί του, είτε συμφωνούσε. Εκτός τηλεόρασης τα έλεγε σε όλους ευθαρσώς, και ιστορική έμεινε η ομιλία του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 2018, η οποία ξεσήκωσε και τίελα αντιδράσεων,
Το 1990, τώρα που το βλέπω, ίδρυσε αυτό το τηλεοπτικό σταθμό, κανάλι 67,

0: τα ξεσπάσματά του έπειτα από τηλεφωνήματα θεατών έγραψαν τη δική τους τηλεοπτική ξεχωριστή ιστορία, αφού ο Βασίλης Λεβέντης δεν μάσαγε τα λόγια του. Πολλοί τον κατέτασαν στους γραφικούς. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές όταν ένας άνθρωπος λέει τα ίδια και υποστηρίζει με πάθος τις ιδέες του, βεβαίως μπορεί να γίνει γραφικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τρελός. Ούτε ότι θα πρέπει κάποιος να διακομωδεί αυτό το πάθος. Και δυστυχώς σε αυτή την παγίδα, κυρίες και κύριοι, έπεσε ο μεγαλοδημοσιογράφος, ο Παναγιωτόπουλος στον Αντένα. Δεν ξέρω ότι, αν θυμάστε οι παλιότεροι. Εγώ θυμάμαι βέβαια ότι ήμουν ανεργός δημοσιογράφος τότε, τις αρχές δεκαετίας του 90. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά εκείνη την εκπομπή, η οποία πραγματικά εκνεύρισε τους τηλεθεατές που την είδαν. Τους εκνεύρισε σε αφάνταστο βαθμό. Και τότε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος λίγες μέρες μετά εξεδιώχθη από τον Αντένα όπου προβλήθηκε αυτή η συνέντευξη. Δηλαδή, ο Βασίλης Λεβέντης, η εκπομπή αυτή ίσως ήταν η μεγαλύτερη νίκη του στη μικρή οθόνη, αυτή η συνέντευξη που παραχώρησε στον Πάνο Παναγιωτόπουλο. Τον αντιμετώπισε από την αρχή ως μια γραφική καρικατούρα, παρά τη δημοφιλία που είχε ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Και αντίθετα, ο Βασίλης Λεβέντης διατήρησε απόλυτα την ψυχραιμία του, απαντώντας ήρεμα ακόμα και στις πιο εμπριστικές ερωτήσεις του Παναγιωτόπουλου, ο οποίος το πλήρωσε ακριβά. Ακριβά. Ειδικά τα τελευταία λεπτά της εκπομπής, όταν μια συνεργάτης του μπήκε στο στούντιο με μια πίτσα, την οποία ο δημοσιογράφος άνοιξε και πρόσφερε στον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Τι είναι η ντροπή της δημοσιογραφίας, κυρίες και κύριοι. Να είσαι ένα άνθρωπο απέναντί σου, να τον ξεφτιλίζεις, η ντροπή της δημοσιογραφίας. Εξελιώχθη μεν ο Πάνος Παναγιωτόπουλος από τον Αντένα, αλλά δυστυχώς ο σοφός λαός ξεχνάει εύκολα. Και επειδή το ήθος και η αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου μετριέται μεν σαν τα κουκιά, αυτό είναι η αλήθεια, αλλά δυστυχώς όταν ήρθε η ώρα μετά από πολλά χρόνια να διεκδικήσει την ψήφο των συμπολιτών μας, οι συμπολίτες τον εξέλεξαν βουλευτή και έγινε και αργότερα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και υφυπουργός, κάτι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα, Δημήτρη, ένα από το μικρό απόσπασμα από αυτή την άθλια δημοσιογραφική συνέντευξη.
1: Γιατί εκνευρίζεστε όταν κάνουμε αναφορά στις προσπάθειες ορισμένων ολίγων να διακομωδήσουν το λόγο του Λεβέντη? Γιατί εσείς δεν απαντάτε με το ίδιο χιούμορ?
2: Αν είχατε εδώ το Μητσοτάκη τον Παπανδρέου,
1: γιατί δεν απαντάτε με το ίδιο χιούμορ?
2: Αυτά θα τον ρωτάγατε. Εντάσσεστε και
1: μα αυτοί δεν έχουν χιούμορ, κύριε Πρόεδρε.
2: Δεν μπορείτε
1: και
2: εσείς να γλιτώσετε.
1: Εσείς δείξτε ότι έχετε χιούμορ.
2: Δεν μπορείτε να γλιτώσετε από μια προσπάθεια του κατεστημένου και όλων των ανθρώπων που εντάσσονται και ενσωματώνονται μέσα σε αυτό να πλήξουν το Λεβέντη. Έχετε διερωτηθεί αυτός ο Λεβέντης όντως ένας κακός, ένας σκληρός, ένας παλαβός, ή μήπως είναι ένας άνθρωπος που λέει την αλήθεια και επιτέλους είναι έντιμο να πλήτεται την αλήθεια, κύριε Παναγιωτόπουλε? Είναι έντιμο, είναι έντιμο να αναγνωρίζετε ότι λέω την αλήθεια και από την άλλη μεριά να βγάζετε πίτσες και παλαβομάρες και τον Παπανδρέου και όλα αυτά εδώ χάμω?
1: Γιατί να δεν τρώμε πίτσα?
2: Σας παρακαλώ, θα περίμενα από σας να μείνετε μέσα μου όσο ψηλά σας ήξερα πριν την εκπομπή. Καλύτερα που δεν με καλούσατε. Ξέρετε, που δεν με καλούσατε είναι καλύτερο. Γιατί τουλάχιστον υπηρετούσατε κάτι,
1: μια άλλη εικόνα.
2: Και διατηρούσατε τη σοβαρότητά σας. Εδώ τώρα, φεύγοντας, τι θα λέω για σας? Θα λέω τον έβαλε ο ένας και ο άλλος στον Κακομοίρη, ενώ μέσα του ξέρει την αλήθεια, να κάνει ζημιά στο Λεβέντη. Ζημιά στον τόπο κάνετε. Δηλαδή θέλετε και η τελευταία φωνή που έμεινε όρθια και μετά τις κακουχίες που έχω τραβήξει, θέλετε να με κλείσετε?
1: Μιλήστε ελεύθερα εδώ.
2: Γιατί
1: ζωντανή εκπομπή, πείτε τα όλα.
2: Απαντήστε μου, τι θέλετε,
1: πείτε μου,
2: τι θέλει ο Μητσοτάκης ο Παπανδρέου? Να κλείσω το κανάλι 67, να το κλείσω αύριο το πρωί? Να μην βγάλω την εφημερίδα μεθαυριανή την Τρίτη που θέλω να τη βγάλω 11 του μηνός? Να μην τη βγάλω ούτε αυτή. Να πάω σπίτι μου να ησυχάσω, τότε θα αισθάνονται πιο υπέροχα. Μα τι άλλο θέλουν? Την αλήθεια λέω. Δεν ζητώ τίποτα, ούτε θέλω αξίωμα. Δεν θέλω αξίωμα, θέλω έλεγχο.
1: Ακούστε,
2: και έλεγχο και εντιμότητα και καθαρότητα και ίσες ευκαιρίες για όλο το λαό. Ήταν τα οράματα του Γεωργίου Παπανδρέου, το ξέρετε.
1: Εάν δεν ήταν η πολιτική ζωή έτσι, δεν θα άκουγε κανείς τα λόγια.

0: λόγια σας. Για να τα ακούει κανείς τα λόγια σας σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στην πολιτική ζωή.
1: Ακριβώς. Και σας είπα ότι στη διπλανή Ιταλία τα παλιά κόμματα όλα τα παλιά κόμματα πήραν 28%.
2: Κάτω από 30%.
1: Και πήραν 72% καινούργια κόμματα. Στην Ελλάδα ο λαός είναι δειλός.
0: Επιτρέψτε μου όμως να επιμείνω.
1: Δεν τόλμησε.
0: Στο ότι ο λαός δεν τολμά, λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Γιατί ο Βασίλης Λεβέντης δεν τολμά με χιούμορ να αντιμετωπίσει αυτούς τους ολίγους οι οποίοι προσπαθούν να τον διακομωδήσουν.
1: Μα τι με χιούμορ, τι και...
0: Εγώ να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι.
1: Τι...
0: Και θα σας το πω.
1: Αυτοί που προσπαθούν να με διακομωδήσουν
0: είναι με δύο χιούμορ.
1: Είδων. Είναι οι αφελείς και οι πληρωμένοι. Είναι δύο είδων. Τι να αντιμετωπίσω με χιούμορ.
0: Ακούστε να λέτε.
1: Ανθρώπους χαμηλού επιπέδου.
0: Σας στέλνουν πίτσες για να σας γελοποιήσουν.
1: Δεν είναι αλήθεια αυτά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Ρωτήσατε κάποιον.
0: Το βλέπω το τηλέφωνο.
1: Δεν είναι αλήθεια, κύριε Παναγιώτοπουλε.
0: Θέλετε να φάμε μια πίτσα εδώ μαζί.
1: Είναι σκηνοθεσία.
0: Θέλετε να φάμε μαζί μια πίτσα εδώ.
1: Όλο, δεν είναι έντιμο, κύριε Παναγιώτοπουλε. Πήγατε και γράψατε
0: κάποιον. Το χιούμορ δεν χρειάζεται.
1: Του δώσατε κάτι. Και δέχτησαν να παίξουν τον Καραγκιόζη αυτοί οι άνθρωποι.
0: Αρνείστε το χιούμορ, κύριε πρόεδρε, στην πολιτική ζωή.
1: Εγώ αρνούμε την
0: ανεκτικότητα. Εσείς που πήρετε φραπέ με τέτοια άνεση.
1: Αρνούμε την ανεκτικότητα. Και αν έκατσα εδώ όλη αυτή την ώρα, ξέρετε γιατί έκατσα. Για να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει
0: επιτέλους
1: η βρωμιά στην Ελλάδα. Ναι. Και τώρα έμα.
0: Και διαπιστώσατε ότι.
1: Βγαίνω ωφελημένος από αυτή τη συζήτηση.
0: Και διαπιστώσατε ότι, κύριε πρόεδρε.
1: Ότι δεν έχει όρια.
0: Δεν έχει όρια.
3: Δεν χρειάζεται να ακούσουμε κάτι άλλο. Του φέραν την πίτσα στο στούντιο. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι πολύ έντονα. Τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Και το ρωτάει ο απαράδεκτος αυτός δημοσιογράφος. Μα δεν θα απαντήσετε με χιούμορ σε αυτούς που σας διακομωδούν. Μα ο ίδιος τον διακομωδούσε. Εκείνη την ώρα στη συνέντευξη τον είχε πάρει σοβαρά. Φαινότανε ξεκάθαρα και ακούσατε ένα απόσπασμα να θυμηθούν οι παλιότεροι τι ακριβώς είχε συμβεί. Αυτή είναι η ντροπή της δημοσιογραφίας, κυρίες και κύριοι, αλλά δεν φταίει κανείς άλλος. Φταίνε αυτοί που τον έκαναν και βουλευτή αργότερα και υπουργό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Θυμήσου, με την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου και πλαστικού μειώνουμε την εξόρυξη πρώτων υλών.
5: Εξοικονομούμε ενέργεια, περιορίζουμε τη ρύπανση στην Κρήτη και οι συσκευασίες που ανακυκλώνονται μετατρέπονται σε πολύτιμους πόρους για το μέλλον.
4: ΕΣΤΑΤ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
5: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Σε πολύ λίγο θα ασχοληθούμε με το μεγάλο θέμα, βέβαιως, των πατινιών, τα πατίνια που έχουν κάνει τη ζωή μας πατίνι στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές, διότι δεν υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει μια ασυδοσία, κυρίες και κύριοι, και από κάποιες εταιρείες οι οποίες νοικιάζουν τα πατίνια αυτά, τα παρατούν μετά οι αναβάτες όπου βρουν. Όπου βρουν όμως, όπου βρουν και στη μέση του δρόμου έχω δει πατίνια, επίτηδες το κάνουν, δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες, Δημήτρη, δεν το κάνουν, αλλά το θέμα είναι ότι τα παρατούν όπου βρούνε, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Προσπαθεί τώρα, μετά από τόσα χρόνια, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου να βάλει υποτίθεται μια τάξη. Έχουν βγει διάφορες πληροφορίες στον αέρα το τι θα γίνει νομοθετικά, εννοώ. Ένα από τα σημαντικότερα βεβαίως ζητήματα, τα οποία τα έχουμε συζητήσει και με τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη του Ράδιο Κρήτη, τον Γιάννη τον Γιονάκη, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι το θέμα της ασφάλισης, διότι εάν συμβεί ένα ατύχημα, τι θα γίνει. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Επίσης οι ανήλικοι, και αυτό που πάει να κάνει τώρα η κυβέρνηση είναι να βάλει και όριο ηλικίας και όριο ταχύτητας, αλλά ό,τι και να βάλει είναι ένα επικίνδυνο σπορ. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν,

0: Αυτό το θέμα μας απασχολεί. Σήμερα πάλι είδα στη μέση του δρόμου να έχουν παρατήσει πατίνια εδώ στη γκαράζι, ναι, που ανέβαινα για το Ράδιο Κρήτη. Χθες στη Δημοκρατίας πάνω στο πεζοδρόμιο 4 παρατημένα πράσινα, πράσινου χρώματος πατίνια. Σε πάρα πολλές περιοχές, σε πάση περιπτώσει, τα παρατούνε, τα παίρνουν ή οτιδήποτε άλλο. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες που πρέπει να θεσμοθετηθούν ώστε να αισθανόμαστε όλοι ασφάλεια. Εγώ σου είπα και σε μια άλλη συζήτηση που είχαμε κάνει, την τελευταία στιγμή δεν χτύπησα ένα παιδί, ένα ανήλικο που πέρασε κάθετα το δρόμο χωρίς να ελέγξει. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Γιάννη, τι κάνουν?
1: Υπάρχει το ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή έτσι να το δει κάποιος με μεγαλύτερη προσοχή, πέρα από την αντιμετώπιση του σαν ένα ζήτημα το οποίο πάση περιπτώσει προβληματίζει γενικότερα τον κόσμο, υπό την έννοια ότι ενέχει κινδύνους ή ενδυνάμει έτσι, το θέμα των πατινιών. Εκείνο που θα έλεγε κάποιος όμως ότι είναι το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε ρυθμίσει και δεν έχουμε βάλει κανόνες αναφορικά με τη χρήση που θα έχουν, κυρίως αναφορικά με τη στάθμευσή τους, ναι, και πώς θα κυκλοφορούν. Θα μπουν κάποιοι κανόνες, φαίνεται ότι τώρα, το έχω ξαναπεί, είμαστε η χώρα που όταν καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Μόλις πριν λίγους μήνες νομοθετήσαμε την ενοικίαση και την κυκλοφορία οχημάτων πατινιών ακόμα και σε παιδιά ηλικίας 12 χρονών, έτσι, ναι. Και ερχόμαστε σήμερα μετά από τα ατυχήματα που έγιναν στο μεταξύ διάστημα και κυρίως τώρα τους προηγούμενους μήνες να ξεκινήσουμε και να λέμε ότι θα τα απαγορεύσουμε τελείως και θα έρχεται να οδηγεί κάποιους πατίνες στα 18. Είχα πει και μάλιστα είχα μεταφέρει και στο Υπουργείο την άποψη ότι δεν μπορείς να δίνεις τη δυνατότητα σε ένα 16χρονο να προσέρχεται, με εξετάσεις βεβαίως και με γνώσεις στοιχείων σημαντικών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς επίσης και να γνωρίζεις και την οδηγική του ικανότητα και επάρκεια να δίνει εξετάσεις και να οδηγεί δικύκλο, μηχανάκι, 50-50 κυβικών, και να έρθεις από την άλλη και να λες ότι επειδή είχα 2-3 ατυχήματα και αρκετές συγκρούσεις, αρκετούς τραυματισμούς, ενώ 2 θανατηφόρα, 3, φέτο είχαμε 2.
0: Είχαμε και στην Κρήτη πολλά ατυχήματα. Έχουμε και στην Κρήτη πολλά.
1: Και εδώ συμβαίνουν και έχουμε απλά πολλές φορές ευτυχώς. Γιατί θα μπορεί τα πράγματα να είναι χειρότερα και δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθούν και πώς θα εξελιχθούν. Δεν μπορείς να έρθεις και να λες ότι θα το πάω στα 18. 18 που άλλος μπορεί να οδηγήσει μηχανή μεγάλη και
0: από 17 δεν μπορεί να οδηγήσει με συνοδηγό, Γιάννη,
1: από τα 17. Από 17 αυτοκίνητο. Είχα πει λοιπόν παιδιά να πάνε και τα πατίνια στα 16, όπως είναι αν θέλουμε να βάλουμε περιορισμούς, να πάνε στα 16, αλλά και να υπάρχει κάποιο στοιχείο τυπικό τουλάχιστον γνώσης αυτών των ατόμων οδήγησης και χρήσης μάλλον του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Βλέπω ότι οι υπόλοιπες προτάσεις για τις οποίες δεν είναι εγωιστικό, αλλά μάλιστα να μιλάω και προσπαθώντας να πω ότι πρέπει να καταστούν ένα αριθμό, να αποκτήσουν ένα αριθμό και να ασφαλιστούν επίσης. Η ασφάλεια θέλω να πω από μια πρόχειρη συζήτηση που είχα κάνει για να δω αν το πλαίσιο αυτό μπορεί, είναι εφικτό να υπάρξει, θα είναι πάνθυμη, θα μιλάμε δηλαδή για ελάχιστα ευρώ το χρόνο. Ναι. Να πάμε να φτιάξει ένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο θα βάλει μια κανονικότητα. Βλέπω ότι υιοθετούνται τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία. Φαίνεται ότι η ηλικία, εγώ έλεγα στα 18, στα 16, ο υπουργός ο Κυρανάκης πριν φύγει έλεγε στα 18, φαίνεται ότι ο καινούργιος, ο κ. Κότσιρας υιοθετεί τα 17. Ναι. Λοιπόν, βάζει αυτό το όριο. Βάζει ανάκριβο και δεν έχει άδικο σε αυτό 1000 ευρώ

0: με 350 ευρώ την κίνησή του σε δρόμο που επιτρέπει ταχύτητα άνω των 50 χιλιόμετρων. Αυτό πραγματικά να βγαίνουν σε εθνικές οδούς οχήματα πατίνια είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Δεν είναι διακριτά, δεν μπορούν να εμπλακούν στην κυκλοφορία.
1: Άνω τελεία. Και εδώ στο Ηράκλειο έχουμε πει πολλά πρόστιμα από την τροχιά. Μόνο τον Ιούνιο, προχθές έκανε το ρεπορτάζ ο συνάδελφος ο Γιώργος Παπαδάκης, πάνω από 200 πρόστιμα κόπηκαν τον Ιούνιο στο Ηράκλειο. Μόνο στο Ηράκλειο. Σε πατίνια. Σε αναβάτες πατινιών. Έτσι, το σημειώνω.
0: Το είχα πει. Σωστό. Το είχα πει και είχα εξάρει την προσπάθεια της τροχιάς, γιατί είχα συναντήσει εγώ 2-3 φορές. Προσωπικά είχα δει κόσμο τροχαίο, άντρες τροχαίες, να έχουν στρεματίσει παιδιά τα οποία δεν φορούσαν κανένας. Εμένα γι' αυτό, αυτό ήταν για μένα η σημαντική συμβολή της τροχαίας. Ότι ήθελα να προστατεύσει τη ζωή αυτών των παιδιών. Και μάλιστα ήταν και κορίτσα και αυτά που οδηγούσαν τα πατίνια, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, φαίνεται τώρα ότι μπαίνει ένα πλαίσιο. Εκείνο επίσης που θέλω να πω είναι ότι σε περίπτωση που νοικιαστούν, φαίνεται ότι έρχεται και αυτή η διάθεση. Σε περίπτωση που νοικιαστούν σε κάτω των 17 ετών, αν μπει αυτή η ηλικία, το πρόστιμο για τις εταιρείες τώρα θα είναι 1.000 ευρώ.
1: Πώς το ελέγχεις όμως? Ναι, πώς το ελέγχεις όμως? Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα πατίνια που νοικιάζονται, δεν υπάρχει κάποιο σταθερό σημείο να πας να τα νοικιάσεις.
0: Ηλεκτρονικά γίνεται.
1: Ναι, γίνεται ηλεκτρονικά. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Ψηφιακά.
1: Πώς το λέει?
0: Είναι ένα ζήτημα θα σταματήσει μόνο με ελέγχους.
1: Ναι.
0: Μόνο με ελέγχους που θα γίνονται. Αυτά είναι τα πλαίσια. Από την άλλη, εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Δεν πρέπει, το έχω πει και άλλες φορές, η μικροκινητικότητα θα έρθει, θα μπει στη ζωή μας. Το ηλεκτρικό ποδήλατο, το ηλεκτρικό πατίνι είναι μέσα τα οποία όταν γίνεται σωστή χρήση μπορεί να βελτιώσουν τη μικροκινητικότητα. Και λέω μικροκινητικότητα εννοούμε να πάω από εδώ εκεί χωρίς να αναγκαστώ να πάρω το αυτοκίνητό μου και το καθεξής. Αλλά όλα αυτά θα επιφέρουν βελτίωση αν μπουν κανόνες. Και να επαναλάβω για μια ακόμη φορά, πέφτει βάρος στο Δήμο, πέφτει βάρος στη Δημοτική Αρχή, στην εκάστοτε μετρική αρχή, η οποία πρέπει να ορίσει τους χώρους που θα σταθμεύουν αυτά τα κοινόχρηστα οχήματα. Και να οριστεί επίσης, να οριστεί ένας χώρος ο οποίος θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, θα πληρώνεται πιθανόν ένα πρόστιμο και να μην τα βρίσκει κάποιος όπου θέλει και να μπορεί από όπου θέλει να τα αγοράσει. Εάν μπουν κατάλληλοι κανόνες και αν περιοριστεί η στάθμευση σε οποιοδήποτε σημείο,
1: ναι,
0: να μην μπορεί να είναι πάνω στο πεζοδρόμιο. Εάν είναι πάνω στο πεζοδρόμιο και μπει πρόστιμο, να ξέρουμε, εφόσον ξέρουμε ποιος είναι αυτός που το έχει νοικιάσει, να μεταβιβάζεται στο πρόστιμο στο συγκεκριμένο. Γι' αυτό έλεγα ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνουν και ενάριθμα. Έτσι.
1: Ναι, αλλά το ηλεκτρονικό και αυτό που δεν υπάρχει ένα σταθερό σημείο να καταγράφεται αυτός που το νοικιάζει είναι ένα θέμα. Δηλαδή, παίρνω εγώ ένα πατίνι, ηλεκτρονικά από μακριά, το παίρνω, το παρατάω όπου να είναι, ποιος θα με βρει εμένα ότι εγώ το νοικιάσα?
0: Θα βρει την εταιρεία. Και η εταιρεία θα ξέρει σε ποιον το νοικιάσα.
1: Ναι.
0: Ξέρει από ποιον έγινε η πληρωμή. Δεν είναι αυτό δύσκολο. Εγώ νομίζω το πιο σημαντικό, όπου και άλλες φορές, είναι να μπουν οι κανόνες, να πούνε ότι, ξέρετε, θα είναι συγκεκριμένοι οι χώροι στους οποίους μπορεί, από τους οποίους μπορείς να το πάρεις και μπορείς να το αφήσεις. Να προσδιοριστούν. Δεν φταίει, για να το πω πολλαπλή φορά, επειδή πολλές φορές τα βάζουμε με τα μέσα. Τα βάζουμε με το πατίνι, τα βάλουμε την άλλη φορά με το ποδήλατο, την άλλη φορά τα βάλουμε, δεν ξέρω τι. Δεν φταίει το αντικείμενο, να το πω έτσι. Φταίει το υποκείμενο της χρήσης και φταίει και αυτός ο οποίος βάζει τους κανόνες. Ποιος είναι αυτός που βάζει τους κανόνες? Να μπουν οι κανόνες και να έχει το ρυθμιστικό πλαίσιο να είναι τέτοιο, το οποίο κατά

Πρώτο και κύριο λόγο θα διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών, θα διασφαλίζει εσένα που λες ότι πέρασε από μπροστά μου με αυτόν τον τρόπο, γιατί μπορεί να περάσει το ποδηλάτι και το αυτοκίνητο κλπ. Αλλά ενδυνάμει έχουμε βάλει κανόνες και

0: και εκεί εντάξει, αρκεστήκαμε σε κάποια άλλα πράγματα χωρίς να δώσουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια ευελιχή και σωστή γνώση του αντικειμένου. Εκεί πάσχουμε κυρίως. Θα μπορούσε δηλαδή να βάλει ένα πλαίσιο οι σχολές οδηγών.
1: Οι σχολές οδηγών είπαν ο κύριος Μιχελάκης με έχει πει εδώ.
0: Ο Λευτέρης, ναι.
1: Ναι. Ότι θα μπορούσε να κάνουν δωρεάν μαθήματα για τα πατίνια.
0: Ναι, είχε την πρόθεση και μπράβο στους ανθρώπους να μπει ένα πλαίσιο. Αυτό βέβαια ήταν μια πολύ καλή αρχή σαν σκέψη. Έτσι, που ναι. Θα μπορούσε να την πάρει το Υπουργείο, να την βάλει σε κάποιους κανόνες και με κάποιο αντίτυπο, με κάποια πιστοποίηση. Να μπορούν τα παιδιά. Βέβαια θα μου πεις για το ποδήλατο έχουμε βάλει τέτοιους κανόνες.
1: Άρα είναι μια ευρύτερη συζήτηση που αφορά και το ποδήλατο.
0: Καλό θα είναι ναι. Το παιδί που βγαίνει. Αυτό τώρα ξέρεις, Λευτέρη μου, για τι πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για το ότι ποτέ δεν βάλαμε τέτοιες γνώσεις. Ναι. Δεν ξεκινάμε να αποκτούμε τις γνώσεις, θα το πω διαφορετικά.
1: Θα μου επιτρέψεις.
0: Ακόμα όπως ναι. Έχω πει από το μυαλό.
1: Θα μου επιτρέψεις να κάνω μια σύντομη διακοπή. Έχω αργήσει πολύ τις διαφημίσεις ναι. Τώρα και φωνάζει ότι μην τις καταλαβαίνεις κι εσύ. Λοιπόν, ναι. Και επιστρέφουμε, ναι. Επιστρέφουμε.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση. Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Radio Crete. Ο δικός σας σταθμός.
1: Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, με τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη του Ραδιοκρήτη, τον Γιάννη Λιονάκη, για το θέμα των πατινιών και γενικότερα το πλαίσιο όσον αφορά τα μη μηχανοκίνητα οχήματα, όπως είναι τα πατίνια, το ποδήλατο. Γιάννη μου γράφει ένας φίλος ακροατής, σήμερα το πρωί λέει, πέρασα από ένα δρόμο, είχαν βάλει τα πατίνια κάθετα του δρόμου, 2-3 πατίνια, και αναγκάστηκα, κάποιοι το έκαναν επίτηδες βέβαια, αναγκάστηκα να κατέβω από το αυτοκίνητο να τα βγάλω στην άκρη για να μπορέσω να περάσω. Είναι ένα ζήτημα, διότι ναι. Το παίρνει ο άλλος το πατίνι, το αφήνει σε ένα σημείο, ξέρω εγώ, που δεν ενοχλεί.
0: Στρολάρι που μάθαμε, ναι.
1: Και ξαφνικά έρχεται κάποιοι για να κάνουν πλάκα ή οτιδήποτε, μετακινούν τα πατίνια, τα πάνε αλλού, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως γίνεται ένας κακός χαμός. Αυτό είναι η αλήθεια.
0: Πάντως ναι. Θέλω να πω το εξής. Για να βάλουμε έτσι ένα γενικότερο πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Εάν λέω, γινόταν να ξεκινούσε μια γενικότερη συζήτηση, αντί να τα εξοβελήσουμε τα μικρομέσα αυτά, πώς να τα πω, ποδήλατα, τα πατίνια, τα skateboards, οτιδήποτε έρχεται και αναφέρεται σε μικροκινητικότητα. Εάν αντί να τα βάλουμε να τα κυνηγήσουμε, που είπαμε ότι μόνο τους δεν φταίνει ο άνθρωπος, φταίει. Και βάλουμε τους κανόνες που είπαμε. Οριοθετήσουμε χαμηλότερες ταχύτητες στην πόλη και να τις εφαρμόσουμε. Βρέθηκα σε χώρα του εξωτερικού, ήρθα χθες, σε πρωτεύουσα που δεν περιμένεις ότι τα πράγματα είναι τέτοια και τόσα. Καταρχάς ήταν απίστευτο ότι σχεδόν σε κάθε μεγάλη διασταύρωση υπήρχε κάμερα.

0: που σε χώρες τώρα που λοιπόν υπήρχε, υπήρχε κάμερα, υπήρχε, δεν τόλμησα ο άνθρωπος που ήμασταν παρέα και που ήξερε άριστα την συγκεκριμένη χώρα και πόλη, μου έλεγε κάθε τόσο, δες τα 20 χιλιόμετρα, τα 30, τα 40, τα 50, αυτά ήταν μέχρι εκεί τα όρια, τα πιο πολλά 30, μην ξεφύγεις λίγο παραπάνω, έστω και ένα χιλιόμετρο θα έχεις πρόστιμο. Κάθε τόσο. Εάν λοιπόν βάζαμε κανόνες και τους τηρούσαμε, εάν ξεκινούσαμε δύσκολο, αλλά να δώσουμε χώρο σε όλους, να φτιάξουμε τις υποδομές εκείνες, τη δυνατότητα εκείνη, που θα μπορούν να κινηθούν και άλλοι πέρα από το αγιόταχή. Το έχω πει πολλές φορές. Εγώ προσωπικά η ζωή μου, η επαγγελματική, στηρίχθηκε στο αυτοκίνητο. Βλέπω όμως ότι η ανάγκη είναι διαφορετική. Οι πόλεις στρέφουν το ενδιαφέρον τους αλλού. Στρέφουν το ενδιαφέρον του δημόσια.
1: Άκου Γιάννη, τώρα μας πήρε μια ακροάτρια τηλέφωνο να μας πει το εξής. Εγώ δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ένας αραβάτης σε πατίνι στην Παραλιακή κουβαλούσε, λέει, 4 σακούλες σκουπίδια. Γίνεται. Έτσι μας είπε πριν από λίγο. Τι να πω. Πράγμα. Εντάξει, δηλαδή. Το παρατραβάμε τώρα. Ναι.
0: Με το στρώμα που είχε πάνω άλλος ο άνθρωπος.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Τέτοια πράγματα. Αυτό θα τα συναντάμε. Όσο καιρό δεν ρυθμίζεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι κάποιος, κάποια πόλη, με κάποιο τρόπο, κάποιοι πολίτες, όχι τα μέσα, ρέπουν στην αταξία. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, γιατί δεν μάθαμε από εκεί που πρέπει να είμαστε συνεπείς, σωστοί και ωραίοι. Ανέβασα μια φωτογραφία για να δούμε ότι υπάρχει μια γενικότερη τάξη. Βρέθηκα σε πόλη της Βόρειας Ελλάδας, σε δήμο της Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, και έχω ανεβάσει τους κάδους των σκουπιδιών.
1: Ναι.
0: Πώς είναι παρατεταγμένοι στην παρέλαση οι καλύτεροι στρατιώτες?
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν παρατεταγμένοι οι κάδοι. Κλειστοί, καθαροί, με ποδομοχλό, και δεν υπήρχε έξω ούτε ένα σκουπιδάκι. Θα πω τώρα κάτι και ελπίζω να γίνει κατανοητό αυτό που λέω. Ο χώρος που ήταν σταθμευμένο το αυτοκίνητό μου μέχρι τους κάδους ήταν περίπου γύρω στα 20-25 μέτρα, 30. Λοιπόν, πήγα τρεις φορές με μαντιλάκια αυτά τα χαρά, πώς τα λένε. Ναι. Επειδή είχε έντομα το μπαρμπρίζι και λοιπά, και ήθελα, δεν είχα μέσο άλλο εκείνη την ώρα. Το καθάριζα λοιπόν και έβλεπα κάποια στιγμή, το καθάρισα, δεν μου έκανε καρδιά, λέω, να μην τα αφήσω το αυτοκίνητό μου γιατί είχα και άλλους ανθρώπους. Πήγαινα λοιπόν, άνοιγα τον κάδο και το πετούσα. Είδα ότι είχε και άλλα πράγματα μέσα, ήταν κλειστός, ήταν καθαρός κλπ. Ξαναγύρισα, το έκανα και ξαναγύρισα στον κάδο, δεν μου έκανε καρδιά η καθαριότητα του χώρου να ρίξω ένα μαντήλικα.
1: Ναι, αλλά εδώ τώρα τι γίνεται? Παρά την προσπάθεια που γίνεται, κλειστεί η κάδη, καθαρεί η κάδη και αφήνει όλο τα σκουπίδια απ' έξω από τον κάδο. Γιατί δεν μπορεί
0: αυτό
1: να πατήσει το πεντάλ.
0: Να πω τώρα. Έτσι, πώς γίνεται? Είτε δεν υπάρχει πεντάλ, είτε έχουμε αφήσει. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Ή είναι τέτοιοι οι κάδοι. Ή είτε έχουμε μάθει να τους κρατάμε ανοιχτούς. Ποιος έψηκε να τους ξανακλείσει? Έγραψε κάποιος ότι θα βρωμίσουν τα χέρια μου, είπα πάρε ένα χαρτό, τέτοιο ένα χαρτί. Να το πιάσεις, τι να κάνουμε.
1: Μα οι περισσότεροι λοιπόν, δεν έχουν πεντάλ. Νομίζω ότι έχουν πεντάλ οι περισσότεροι.
0: Και κυρίως, ακριβώς, και κυρίως, γιατί τα αφήνεις κάτω ενώ είναι άδειος? Φτάνουμε δηλαδή, είναι θέματα αντίληψης. Είναι θέματα νοοτροπίας, είναι θέματα μεγαλώματος.
1: Ελπίζω να αλλάξει αυτή η νοοτροπία.
0: Πόσες φορές το έχουμε δει να ανοίγουμε το παράθυρο του αυτοκίνητου?
1: Πολλές φορές. Πολλές.
0: Σταματάμε δίπλα και να του κάνουμε έτσι του αντικειμένου ή και ακόμα και στα σκουπίδια. Την τσάντα με τα σκουπίδια έχω δει. Να την πετάει σημαδεύοντας τον κάδο που πιθανότητα δεν το πετυχαίνει και θα φύγει έξω τις περισσότερες φορές. Ή αν είναι κλειστό θα πετάξει σακούλα πάνω. Το είδα και αυτό. Λοιπόν, γενικότερα ξεκινώντας από το θέμα, εάν θέλεις να έχεις μια πόλη διαφορετική, αυτή την πόλη τη διαφορετική, προφανώς και πρέπει

0: οι σύνοδοι και οι υπεύθυνοι να δώσουν τα μέσα, τις δυνατότητες να οριοθετήσουν έτσι τα πράγματα. Να, έθνης είπαμε ότι θέλει να δώσουμε χώρο στη μικροκινητικότητα. Να ξεκινήσουμε και να βάλουμε. Εκεί, θυμάσαι που βάλαμε τη Γνωσού,
1: ναι,
0: να ανεβαίνουν ποδήλατα πάνω και πήγαμε και βάλαμε κάδος μέσα.
1: Ναι.
0: Γιατί να το κάνουμε. Και γιατί να μην έχει όριο 30 χιλιόμετρα η Γνωσού. Ξέρεις τι ωραία ροή θα είχε. Θα είχε καταπληκτική ροή. Από το να έχεις 50, να γκαζώνεις, να φτάνεις στην επόμενη διασταύρωση. Να πω και κάτι άλλο. Στη χώρα αυτή δεν είδα ούτε ένα stop. Ούτε στην
1: πώς
0: πόλη.
1: Εξηγείται αυτό.
0: Μισό εκατομμυρίου είχε ούτε ένα stop. Τείνουν να καταργηθούν, δεν υπάρχουν. Υπάρχει περιορισμός της ταχύτητας των ορίων. Το είπα και προηγουμένως. Κατά βάση 30 χιλιόμετρα. Κατά βάση 30 χιλιόμετρα. 50 μόνο όταν φύγεις παρά έξω και υπάρχει δυνατότητα να σπαρδίσεις και δρόμοι καλύτερη βέβαια. Και φαντάσου πόσο ανάγκη έχουμε εδώ τα 30 χιλιόμετρα. Και από εκεί και πέρα αποφεύγεις το σταμάτα σε Κίνα. Όλο αυτό το οποίο δημιουργεί τέτοια προβλήματα και περιβαλλοντικά και άλλα.
1: Σωστά.
0: Τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και μπορεί μια ταχύτητα 30 χιλιόμετρων να συνυπάρξει με ένα ποδήλατο, με ένα πατίνι και ούτω καθεξής που θα έχει το χώρο του. Δεν θα είναι μπροστά σου, όπως είπες προηγουμένως.
1: Σωστά. Λοιπόν, έχω
0: ούτε θα κόβει το δρόμο της Νταλίκας και του λεωφορείου που ο άνθρωπος αυτός θα περνάει μπροστά του, δεν τον βλέπει καν.
1: Έτσι, έτσι, έτσι είναι.
0: Αυτά
1: λοιπόν, έχω
0: να...
1: μηνύματα από την περιοχή. Έχω μηνύματα από την περιοχή των Βασιλιών. Αυτός ο δρόμος που ακόμα δεν έχουμε θρηνήσει θύματα, είναι ο δρόμος, λέει, ταχείας κυκλοφορίας πλέον. Η Εθνικής Αντιστάσεως της Βασιλείας. Κατοικημένη περιοχή με 30 χιλιόμετρα ώρα.
0: Χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα μιλάμε για την Εθνικής Αντιστάσεως. Πήγαμε στην Ούλοφ Πάλμε και βάλαμε τα 30 χιλιόμετρα και καλά κάναμε.
1: Ναι.
0: Από τους χειρότερους δρόμους. Οι κάτοικοι το βράδυ, βραδιές, και το θυμάμαι, μας έπαιρναν τηλέφωνο Σαββάτο πρωί και έλεγαν χθες βράδυ, δεν κοιμηθήκαμε.
1: Ναι, αλλά κάποιος δεν πρέπει να με ρημνήσει. Δηλαδή η αστυνομία τι κάνει, ρε παιδί μου. Τι κάνει η αστυνομία.
0: Δεν μπορεί μόνη της η αστυνομία. Η αστυνομία θα κάνει πράγματα όταν αρχίσει ο καθένας να έχει μέσα του τις εσωτερικές αντιστάσεις.
1: Αυτό δεν τις έχει και θα σου πω εγώ τι θα πρέπει να γίνει.
0: Θα 30 χρόνια, βρε Λευτέρη, και δεν έρχεται ποτέ.
1: Θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Θα σου πω τι πρέπει να γίνει. Μια εβδομάδα στημένη εκεί η αστυνομία ακούει πρόστιμο. Αυτό. Και να καταγράφει ταχύτητες και μηχανάκια και δεν ξέρω τι. Αυτό πρέπει να
0: γίνει. Μεταφέρω και κλείνω. Σε συνέδρια και λοιπά, σε συζητήσει εξωτερικό που έτυχε να βρεθώ έτσι κατά καιρούς, άκουσα εκεί αυτό που είπες τώρα. Ότι ο χρυσός χρόνος είναι οι 8 μέρες. 8 μέρες τακτική, επίμονη αστυνόμευση μέχρι κεραίας, να μην αφήνεις άνθρωπο για μια συγκεκριμένη διαδικασία. Παρκάρουν στην 62 Μαρτύρων, λέω ένα παράδειγμα, έτσι μην με κυνηγήσει κανένας. 8 μέρες πάω και γράφω όλο τον κόσμο παρκάρει σε αυτήν την ώρα της 62 Μαρτύρων. Θα σταματήσουμε να παρκάρουμε. Βάζω το βαθύ ερώτημα που θα παρκάρει αυτός ο
1: λοιπόν,
0: κόσμος.
1: Γιάννη, πρέπει να κλείσω. Πρέπει να κλείσω γιατί μας κόβει και ο Δημήτρης εδώ. Πάμε να σε ευχαριστήσω καταρχάς πολύ. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή λοιπόν. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αγιράκης. Καλημέρα από μας.
2: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Τίτλοι ειδήσεων. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στα 70 δολάρια το βαρέλι επέστρεψε η τιμή του πετρελαίου στις πρωινές χρηματιστηριακές συναλλαγές της Πέμπτης εν μέσω αύξησης των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς. Πρόκειται για χαμηλό πενταμίνου με την τιμή να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Φεβρουαρίου. Μάχη για να σώσουν το πόδι του εξάχρονου που χθες τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στα σχοινά.

0: Άργια Ρεθύμνου δίνουν οι γιατροί στο κάτω που έχει μεταφερθεί από αργά χθες βράδυ. Σε αυτοχειρή αποδίδεται ο θάνατος της 62χρονης γυναίκας που έπεσε από ταράτσα στον Άγιο Νικόλαο το απόγευμα της Τετάρτης. Στις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκτόσεις στην αγορά και της Κρήτης και θα διαρκέσουν μέχρι και τα τέλη Αυγούστου. Οι έμποροι ευελπιστούν ότι η περίοδος θα ενισχύσει την αγοραστική κίνηση και τον τζίρο των επιχειρήσεων. Σε εξέλιξη έρευνα της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Από την ανάλυση των βίντεο προκύπτει ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Στα 1.886 ευρώ ανέρχεται ο μέσος φόρος που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έλαβαν μέχρι τώρα χρεωστικό εκαθαριστικό από την εφορία 13 ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Πρόστιμο 2.500 ευρώ επιβλήθηκε σε έναν άνδρα σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριο χώρο. Υψηλός για σήμερα ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Με 2 γκολ του Χάρι Κέιν στο τελευταίο 15 λεπτό, η Αγγλία ανέτρεψε την σε βάρος της κατάσταση και νικώντας 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Εκτός δωδεκάδας για τον πρώτο αγώνα του παραθύρου του Ιουλίου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ του 2027, απέναντι στη Ρουμανία, σήμερα στις 7 το απόγευμα, έμεινε ο Ντίνος Μίτογλου. Έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. 5η 2 Ιουλίου, μια ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή, καθώς θα έχουμε βορειοδυτικούς ανέμους. Περίπου το μεσημέρι, λένε οι μετεωρολόγοι, η έντασή τους θα είναι 4 με 5 μποφόρ, αλλά η θερμοκρασία θα ανέβει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση που θα έχουμε όμως, έτσι λένε, θα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Παρότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, η Ελλάδα φαίνεται ότι θα παραμείνει, τουλάχιστον για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, εκτός της ζώνης των ακραίων υψηλών θερμοκρασιών,

Μάλιστα, ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές εκτιμά ότι δεν διαφαίνεται άμεσα κάποια έντονη θερμή εισβολή στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως μετά τις 10 Ιουλίου οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν. Παράλληλα, κάνει λόγο για έναν Ιούνιο που θύμιζε περισσότερο Μάιο, ενώ αναδεικνύει και τα προβλήματα που προκαλεί η έλλειψη κρίσιμων μετεωρολογικών υποδομών στην πρόγνωση των ισχυρών ανέμων και των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τώρα, εμείς δεν θέλουμε γκρίνιες, δεν θέλουμε υπερβολές για τις θερμοκρασίες κλπ. Είμαστε στο μήνα Ιούλιο και αν δεν ανέβουν οι θερμοκρασίες τώρα, πότε θα ανέβουν? Δεν χρειάζεται να λέμε υπερβολές, δεν χρειάζεται να τρομοκρατούμε τον κόσμο για τις θερμοκρασίες και όλα τα άλλα που προκαλούν αναστάτωση. Έχουμε και άλλα πράγματα να ασχοληθούμε πέραν από τις θερμοκρασίες. Παράδειγμα, ο Ιούλιος είναι ο μήνας που η φύση χαρίζει απλόχερα μερικά από τα πιο νόστιμα και αρωματικά προϊόντα του χρόνου. Ζουμερά φρούτα, πολύχρωμα λαχανικά και αρωματικά βότανα βρίσκονται στο απόγειο της γεύσης τους, προσφέροντας όχι μόνο καλύτερη ποιότητα, αλλά και πιο προσιτές τιμές, να τα λέμε και αυτά. Αν θέλεις να γεμίσεις το καλάθι σου με φρέσκα προϊόντα εποχής, αυτά είναι όσα αξίζει να αναζητήσεις τον Ιούλιο. Ο Ιούλιος είναι η καρδιά του καλοκαιριού και η έκρηξη της φύσης σε φρούτα. Στην Ελλάδα έχουμε την τύχη να απολαμβάνουμε μερικά από τα πιο γλυκά και δροσιστικά φρούτα εποχής. Η λίστα με τα βασικά φρούτα που πρωταγωνιστούν τον Ιούλιο περιλαμβάνει τους βασιλιάδες του καλοκαιριού, τους βασιλιάδες. Και ποιοι είναι οι βασιλιάδες? Το καρπούζι και το πεπόνι. Τα πυρηνόκαρπα, ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκο, καβίσινα και δαμάσκινα. Έχουμε τα πρώτα φθινοπορεινά όπως σίκα, σταφύλια και πρώιμα αχλάδια. Είπαμε χθες ότι ξεκίνησαν να κόβουν στη Μεσαρά, αν δεν κάνω λάθος, τις πρώτες πρώιμες ποικιλίες, τα prime σταφύλια, τα οποία από σήμερα θα είναι και στην τοπική αγορά. Να συζητάμε για αυτά και όχι εάν η θερμοκρασία θα ανέβει και πόσο θα ανέβει. Η θερμοκρασία πάντα, παιδί μου, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ανεβαίνει. Γιατί να τρομοκρατούμε τον κόσμο? Είναι φυσιολογικό αυτό. Έτσι γίνεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Εάν αυτό συνέβαινε Δεκέμβρη, Ιανουάριο, τότε να ανησυχούμε. Τώρα μια χαρά είναι τα πράγματα και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. 11 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Το 1823 με νόμο επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Το 1823 Κρήτες αγωνιστές νικούν τους Τούρκους στο στενό Κανδάνου Χανίων. Το 1825 ο ελληνικός επαναστατικός στόλος υπό τον Μιαούλη νικά τον τουρκικό στο λιμάνι της Σούδας. Το 1839, σαν σήμερα, θεμελιώνεται στο νέο κτίριο το Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου. Το 1905, μετά την δολοφονία του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο Δημήτριος Ράλης αναλαμβάνει την αρχηγία του Δηληγιανικού κόμματος και σχηματίζει ξανά κυβέρνηση που διατηρείται στην εξουσία 6 μήνες. Το 1914 αποχωρούν από την Ίσο Σάσον οι 25 Έλληνες στρατιώτες μετά την ψήφιση του ελληνικού νόμου που την παραχώρησε στην Αλβανία. Το 1933 η ελληνική αποστολή αναχωρεί για το Λονδίνο προκειμένου να προβεί στον οριστικό διακανονισμό του εξωτερικού δημόσιου χρέους της χώρας. Το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. Το 1973, σαν σήμερα, πέθανε ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων. Το 1989 ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τσανίτσα Νετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου 1989. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Στη χθεσινή εκπομπή λέγαμε για τις βραδιές Μουντιάλ που βιώνουμε. Ξέρετε, εκείνοι που είναι σε διακοπές, εκείνοι που έχουν πάρει άδεια και είναι σε παραλίες ή στα βουνά, έχουν με άλλα πράγματα να ασχοληθούν. Εμείς που μείναμε πίσω, τα βράδια παρακολουθούμε βραδιές με μπάλα, με ποδόσφαιρο, και η αλήθεια είναι ότι έχουμε ό,τι καλύτερο αυτή την περίοδο σε αυτούς τους αγώνες Μουντιάλ, αλλά αυτοί που ξεχώρισαν από την πρώτη μέρα παρουσίας τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι οι Νορβηγοί, οι οποίοι έχουν κερδίσει τους πάντες. Ξέρετε, επέστρεψαν σε Μουντιάλ μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Έχουν παίκτες του κορυφαίου επίπεδου όπως ο Έρλινγκ Χάλαντ της Μάντσεστερ, και επειδή ποτέ δεν ξέρεις πότε θα βρεθούν ξανά σε μια σπουδαία διοργάνωση με την πατρίδα τους, φροντίζουν να διασκεδάσουν κάθε στιγμή του παγκόσμιου κυπέλου, είτε εντός είτε εκτός αγωνιστικών χώρων. Οι οπαδοί των Νορβηγών που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν κλέψει την παράσταση με τα καπέλα των Vikings, τις αστείες ενδυμασίες, αλλά κυρίως για τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό τους που έχει γίνει ένα σύμβολο του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, το λεγόμενο Viking Row. Είναι μια τεχνητή κίνηση κοπηλατικής, ενώ φωνάζουν ρο με τους Νορβηγούς να παριστάνουν ότι τραβούν κουπί μέσα σε ένα γιγάντιο πολεμικό πλοίο, το Vikings. Έχουμε ένα μικρό απόσπασμα έτσι για να δώσουμε στους ακροατές να καταλάβουν τι εννοούμε.

Ωραία, έτσι. Μπράβο τους, μπράβο τους. Εμείς αυτό θέλουμε. Αυτό, έτσι. Οι αθλητικές οργανώσεις να είναι ένα μεγάλο πανηγύρι, μακριά από βία, μακριά από επεισόδια, μακριά από χουλιγκανισμούς. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Να μας φέρνει όλους κοντά, να νιώθουμε όλοι

0: ότι είμαστε μια παρέα. Πολύ ωραίοι, μπράβο τους. Να σας πω ότι και μέσα στο κοινοβούλιο, μέσα στο κοινοβούλιο της χώρας έκαναν την κίνηση αυτή, τη χαρακτηριστική που σας περιγράψαμε. Βέβαια, ποια είναι η διαφορά τώρα? Ότι εκεί στη Νορβηγία τραβούν κουπί και το κάνουν έτσι χάρη σας θεϊσμού και τα λοιπά, για να δείξουν την παράδοση των Βίκινγκς και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς που δεν έχουμε καμία σχέση με τους Βίκινγκς, τραβάμε κουπί πραγματικό? Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, έχουμε ιδρώσει τη φανέλα, τραβάμε κουπί. Ότι, πείτε μου ένα θέμα, σας παρακαλώ, πείτε μου ένα θέμα να δείτε ότι αυτό που λέω, ένα θέμα πείτε μου. Τι να λέω εγώ, να δούμε αν συμφωνούμε, να λέω. Βοήθαμε, Δημήτρη, σε παρακαλώ. Κτηματολόγιο. Είναι ή δεν είναι κουπί? Δασικοί χάρτες. Είναι ή δεν είναι κουπί? Επιβίωση με αυτές τις τιμές που υπάρχουν στην αγορά. Δηλαδή, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και κρατάς τη λίστα αυτή που έχεις φτιάξει από το σπίτι σου για να είσαι εγκρατής και να μην ξεφύγεις και να μην πάρεις κάτι παραπάνω και εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός ο οικογενειακός, και προσπαθείς να δεις και πας και λες, μα ρε παιδί μου, εμείς το μακαρόνι το είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά τόσο, γιατί πέταξε, γιατί έβγαλε φτέρα. Πας στη φέτα, πας στο τυρί, πες, δηλαδή όλα αυτά. Πας να βάλεις βενζίνη και λες, μα εγώ άκουσα ρε παιδί μου ότι έπεσε η τιμή. Δηλαδή είναι, όταν είναι 70-78, δεν λες ότι, μα τι γίνεται ρε παιδί μου. 70,78 είναι το Brent. 70,78. Μπορείτε να μου πείτε τι στο καλό συμβαίνει και γιατί? Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Τέλος πάντων, τι να κάνουμε? Τραβάμε κουπί. Οι Vikings το κάνουν με ένα πολύ ωραίο τρόπο, διασκεδάζουν και τα λοιπά, αλλά εμείς βιώνουμε, τι να πω, βιώνουμε τραγελαφικά πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα. Α, θέλει διαφημίσεις, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management.

0: Influencer Marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, πάμε. Είναι πολλά τα μηνύματα που μας στέλνετε. Θέλω να σταθώ σε αυτό που μου έγραψε ο Νίκος, ο οποίος μου γράφει το εξής. Καλημέρα κύριε Μανώλη, εχθές ήμουν μάρτυρας ενός σοβαρού ατυχήματος στα τείχη του Ηρακλείου, στο ύψος της Όασης. Μια κοπέλα είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στο πόδι της. Κάλεσα το ασθενοφόρο, το οποίο ήρθε πολύ γρήγορα, αλλά δεν μπορούσε να μπει μέσα στα τείχη, γιατί από το σημείο που ξεκινάνε τα τείχη, από τη βίγλα, έχει ηλεκτρικό κολονάκι, το οποίο δεν ξέραμε ποιος είναι ο κωδικός να ανοίξει για να μπει μέσα το ασθενοφόρο. Για καλή μας τύχη, ένα παιδάκι διερχόμενο το ήξερε και έτσι ανοίξαμε. Δεν θα έπρεπε να είναι όλες οι υπηρεσίες, αστυνομία, πυροσβεστική και δημοτική ενήμερες για τον κωδικό, ώστε να μπορεί να μπει μέσα ένα όχημα έκτακτης ανάγκης? Αγαπητέ Νίκο, το θεωρούμε αυτονόητο. Είναι αυτό που λες, είναι το αυτονόητο, ότι σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις θα πρέπει ο κωδικός, έχουν τους δικούς τους τρόπους σε μπάση περιπτώσει, να μην δώσουμε εμείς οδηγίες, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι και σωστές. Αλλά μας κάνει εντύπωση. Ήξερε το παιδάκι ποιος είναι ο κωδικός για να κατέβει αυτό το ειδικό, πώς να το πω, δεν ξέρω, και δεν ήξεραν οι άνθρωποι αυτό το ηλεκτρικό κολονάκι, και δεν ήξεραν οι άνθρωποι των πρώτων βοηθειών προκειμένου να περάσουν? Πρέπει να το δει αμέσως ο Δήμος, η πολιτική προστασία, πρέπει να το δουν οι άνθρωποι του Δήμου και να ενημερώσουν, έτσι, να ενημερώσουν. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το πούμε δημόσια. Μου γράφει ο Νίκος τον κωδικό, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω ή όχι. Δεν χρειάζεται, αγαπητέ Νίκο. Νομίζω ότι ο Δήμος πρέπει να έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, ή να υπάρχει δεν υπάρχει εφημερεύων αντιδήμαρχος στο Δήμο, ούτως ώστε να επικοινωνούν μαζί του σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω, τι είπες? Δεν ξέρω. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέτασε το ενδεχόμενο επιστροφής σε πλήρη πόλεμο εναντίον του Ιράν, αλλά προτίμησε εκ νέου τις διπλωματικές προσπάθειες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αναφέρει ότι και οι δύο πλευρές έχουν χρησιμοποιήσει το κανάλι αποφυγής της σύγκρουσης, στο οποίο συμμετέχουν οι φρουροί της επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας από τη μία και ο Αμερικανικός στρατός από την άλλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης στους συνεργάτες του ότι δεν θα αποτελούσε πρόβλημα αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έως την προθεσμία των 60 ημερών που λήγει στις 18 Αυγούστου, σύμφωνα με την εφημερίδα αναμεταδίδουν οι Times of Israel. Η προσωρινή συμφωνία της 17ης Ιουνίου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει τεθεί υποδοκιμασία από τις πρόσφατες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών. Η συμφωνία των 14 σημείων έδωσε 60 ημέρες στις δύο πλευρές για να διαπραγματευτούν μια μόνιμη εκεχηρία στη σύγκρουση που ξεκίνησε με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και για να επιλύσουν ευαίσθητα

ζητήματα συμπεριλαμβανομένου του μέλλοντος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Με θετικούς τόνους αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες πηγαίνουν πολύ καλά και κάνοντας λόγο για πολύ καλές συναντήσεις. Έτσι λέει ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε παράλληλα τη σταθερή θέση της Ουάσιγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι το ζήτημα είναι πολύ απλό, το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις και οι πρόσφατες συμφωνίες έχουν ήδη αρχίσει να αποφέρουν απτά οικονομικά αποτελέσματα για τη χώρα. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι έχουν ήδη χαλαρώσει ορισμένοι χρηματοπιστωτικοί και συναλλαγματικοί περιορισμοί που βάραιναν την Ιρανική οικονομία. Δεν ξέρουμε ποιον να πρωτοπιστέψουμε, το έχουμε ξαναπεί και το τονίζουμε γιατί υπάρχουν πληροφορίες. Άκουγα για παράδειγμα το πρωί και τον Ιγνατίου στην ανταπόκριση που έδινε ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι δεν γίνεται καμία διαπραγμάτευση, ότι δεν γίνεται καμία συζήτηση επί της ουσίας και ότι όλα αυτά είναι απλές δηλώσεις. Τι να πούμε, δεν ξέρουμε, περιμένουμε τις εξελίξεις. Εμάς μας ενδιαφέρει η τιμή του πετρελαίου. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Δημήτρη? Όσο κατεβαίνει η τιμή του πετρελαίου και περνάει το πετρέλαιο από το στενό του Ορμούζ, νομίζω ότι η παγκόσμια αγορά δεν στενάζει, ο κόσμος δεν γονατίζει πλέον όπως το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να αναφέρουμε ακόμα πως σε προεκλογική περίοδο μπήκε από χθες επισήμως η Γαλλία για τις προεδρικές του 2027, οι οποίες θα αναδείξουν τον διάδοχο του Εμμανουέλ Μακρόν. Οι προσεχείς προεδρικές εκλογές στη Γαλλία θα διεξαχθούν στις 18 Απριλίου, πρώτος γύρος, και στις 2 Μαΐου 2027, ο δεύτερος γύρος. Η επίσημη ανακοίνωση των ημερημηνιών έγινε χθες κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πλέον οι διάδοχοί του έχουν λάβει ήδη θέσεις. Το πολιτικό τοπίο της Γαλλίας είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, με περισσότερους από 35 υποψήφιους να διεκδικούν τη θέση. Ωστόσο, οι κύριοι διεκδικητές για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 περιλαμβάνουν τον Ζορντάν Μπαρντελά, είναι η ακροδεξιά, τον Εντουάρ Φιλίπ, κεντροδεξιά, και τον Ζανκ Λίκ Μελασόν, η ακροαριστερά. Τώρα, από την εσωτερική επικαιρότητα ξεχωρίζουν οι εμπριστικές φωνικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με μία γυναίκα που ήταν διασωληνωμένη στη μονάδα εντατοπικής θεραπείας, έχασε τη ζωή της, δεν κατάφεραν οι γιατροί να την κρατήσουν στη ζωή. Αυτός είναι ο απολογισμός των διαδοχικών χτυπημάτων με εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, οι φλόγες τύλιξαν γρήγορα τα αυτοκίνητα στην Πιλωτή και τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα ο κόσμος να βγει πανικόβλητος στο δρόμο. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες, εστιάζοντας σε 3 άτομα τα οποία πιθανότατα χρησιμοποίησαν μηχανάκι για να διαφύγουν. 2 ήταν αυτοί οι οποίοι ενήργησαν και ένας τρίτος, έτσι λένε οι πληροφορίες, ήταν ο τσιλιαδόρος
της όλης ιστορίας, οι έρευνες από την αντιτρομοκρατική βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συγκεντρώνονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής. Έχει βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό που θα φέρει φως στην υπόθεση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες το Ιπποκράτειο νοσοκομείο για να δει τους τραυματίες από τις τρεις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά μελών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής σε κάθε μορφή τρομοκρατίας. Σύσσωμη ήταν η αντίδραση του πολιτικού κόσμου της χώρας, που με ανακοινώσεις τους καταδίκασαν την εμπριστική επίθεση, τονίζοντας πως η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Τονίζουν μάλιστα πως πρέπει να γίνουν οι ενέργειες για να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε αυτό το αποτρόπιο έγκλημα. Και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε αυτό, στις έρευνες δηλαδή, για να εντοπιστούν οι δράστες, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Αλίμονο, αλίμονο, εάν τέτοιου είδους χτυπήματα φέρουν ξανά στην επικαιρότητα το ζήτημα της τρομοκρατίας. Περάσαμε αρκετά ως χώρα με τη δράση της 17 Νοέμβρη. Δεν θέλουμε να θυμόμαστε καν αυτές τις περιόδους. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζουν και οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα 69 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται μέχρι στιγμής η εκτιμόμενη ζημία από τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων που παρουσίασε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης τύπου στα γραφεία της ΑΑΔΕ. Όπως ανέφερε ο κύριος Κινάς, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διερευνά 2.900 υποθέσεις κατάχρησης αγροτικών ενισχύσεων, ενώ έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε βάρος 1.151 υπόπτων ή κατηγορουμένων που έχουν εξαρθρωθεί. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Παράλληλα έχουν εκδοθεί 70 εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων, έχουν πραγματοποιηθεί 94 συλλήψεις και έχουν εκδοθεί 52 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός, η εκτιμόμενη ζημία μόνο από τη δράση των 5 εγκληματικών οργανώσεων ανέρχεται σε 14,1 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λέει ο αρμόδιος υπουργός. Είναι η εκτίμηση προφανώς που έχει γίνει από το αρμόδιο υπουργείο. Θα αναμένουμε τις εξελίξεις. Να πούμε ακόμα ότι είχαμε και ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή από το Τριμελές Πλημελιωδικείο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Οι καταδικαστέντες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις χιλιάδων στρεμάτων στην Καστοριά, είτε ως βοσκοτόπους είτε ως καλλιεργήσιμες γέες με ελιές ή αμυγδαλιές, ήδη που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Σε 28 από τους καταδικαστέντες το δικαστήριο επέβαλε επιπλέον και χρηματικές ποινές
που ανάλογα με την περίπτωση

κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ, οι δικαστές ομόφωνα έκριναν ότι δεν πρέπει να αναγνωρίσουν σε κανένα εκ των 57 ελαφρυντικό. Βέβαια, για μας τους πολίτες σημασία έχει να μάθουμε αν από όλους αυτούς που έχουν εντοπιστεί, όπως λένε, θα πάρουν πίσω τα κλεμμένα για να φτάσουν στα χέρια των πραγματικών παραγωγών, αλλά και για να πληρώσουμε και το υψηλό πρόστιμο που είναι βέβαιο πως θα επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο δεν είναι μόνο αυτά. Μια νέα έρευνα αρχίζει το επόμενο χρονικό διάστημα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα φέρει νέους πονοκέφαλους στο Μαξίμου, καθώς αποδεικνύεται πως το σκάνδαλο ήταν γενικευμένο σε όλους τους επιδοτούμενους τομείς της αγροτικής οικονομίας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η συγκεκριμένη έρευνα αφορά τα βοοειδή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συγκεκριμένη έρευνα ξεκινά άμεσα. Ανάλυση των στοιχείων που υπάρχουν για το 2024 και όχι μόνο, δείχνει, προσέξτε σας παρακαλώ, πως αν όσα δηλώνονταν και επιδοτούνταν ήταν αληθινά, η χώρα μας θα έπρεπε να είναι στην πρώτη θέση της Ευρώπης στην παραγωγή κόκκινου κρέατος. Συμβαίνει όμως το ακριβώς αντίθετο. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχει ελλειμματική παραγωγή σε βόηο κρέας. Καλύπτει περίπου το 15-20% των αναγκών της και το υπόλοιπο καλύπτεται από πού? Από εισαγωγές. Στη βάση όλων των προαναφερομένων, το πάρτι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιορίζεται μόνο στην εγωπροβατοτροφία, αλλά επεκτείνεται και στα βοηδή, που σημαίνει πως δεν είναι μόνο η Κρήτη το επίκεντρο του σκανδάλου λόγω εγωπροβάτων, αλλά και περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα όπου η εκτροφή βοηδών είναι μεγάλη. Τελικά δεν υπάρχει πρόγραμμα ευρωπαϊκό που να υλοποιείται στην Ελλάδα και να μην κρύβεται πίσω από αυτό και μία πάτη. Δεν υπάρχει πρόγραμμα για την ενίσχυση της παραγωγής που να μην καταλήγουν τα χρήματα ή, εν πάση περιπτώσει, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων στους επιτίδιους. Και αν οι επιτίδιοι έχουν ευθύνη για τις αρπαχτές, η πολιτεία έχει διπλή ευθύνη που δεν φρόντισε να βάλει ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να αποτραπούν τέτοιου είδους ενέργειες. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και ο θάνατος του πολιτικού Βασίλη Λεβέντη στα 75 του χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο γιος του. Για χρόνια παρέμενε εκτός Βουλής, χτίζοντας όμως τη δημόσια εικόνα του μέσα από την τηλεόραση. Η τηλεοπτική του παρουσία τον μετέτρεψε σε cult φιγούρα με την έκρηξή του για τους αρκουδαίδες το 1993 να γίνεται θρηλυκή. Για άλλους ήταν επίμονος πολιτικός που δεν εγκατέλειψε ποτέ τις ιδέες του. Για άλλους μια ιδιότυπη τηλεοπτική φιγούρα των μικρών καναλιών που έγινε αντικείμενο σάτιρας και αργότερα μέρος της διαδικτυακής κουλτούρας. Η οικονομική κρίση έδωσε νέα βαρύτητα
στις χρόνιες προειδοποιήσεις του για το δημόσιο χρέος και το πολιτικό σύστημα. Έτσι, μέρος της κοινής γνώμης, άρχισε να τον αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη σοβαρότητα, οδηγώντας στην εκλογική επιτυχία. Η είσοδος της Ένωσης Κεντρών στη Βουλή το 2015 δεν είχε μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, καθώς εσωτερικές αποχωρήσεις περιόρισαν τη δυναμική της. Ωστόσο, κατέγραψε τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού στα χρόνια της κρίσης. Τώρα, στο πολιτικό παρασκήνιο ακούγεται τελευταία ότι γίνεται μια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία με τη σύμφωνη γνώμη του Κυριάκου Μητσοτάκη να υπάρξει, λέει, μια προσέγγιση με τον Κώστα Καραμαλή. Η φήμη φούντωσε κάπως όταν ο Μεν Καραμαλής δεν κάθισε στην τελευταία δημόσια εμφάνισή του δίπλα στο Σαμαρά. Ο δε Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια αναφορά στον Καραμαλή σε ομιλία του στο Εγάλεο. Προσέξτε τι πράγματα μπαίνουν στο μικροσκόπιο και παρατηρούνται. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει, λέει, να πολλώνει το γαλάζιο κοινό με επιθέσεις στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού με το βαρύ επώνυμο. Και φυσικά ο Καραμαλής προσέχει επίσης τη δημόσια συμπεριφορά του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί πλέον ο Σαμαράς θα είναι και τυπικά αντίπαλος του κόμματος. Οι προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει μέχρι σήμερα, όμως δεν είναι τίποτα οριστικό, θα συνεχιστούν, μήπως τελικά γίνει ο σασμός που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη. Για τον Αντώνη Σαμαρά, που κυκλοφόρησαν επίσης πληροφορίες ότι γίνονται προσπάθειες να πέσουν οι τόνοι και να γυρίσει ο Αντώνης πίσω στο κόμμα, μαθαίνουμε πως όχι μόνο δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά είναι όλα έτοιμα για την ανακοίνωση του κόμματος και στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες είναι έτοιμα και τα ψηφοδέλτια. Σε ό,τι αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα πράγματα όπως ήταν πάντα, δηλαδή σε τροχιά διάσπασης. Όλοι είναι με τη βαλίτσα στο χέρι. Στις 11 Ιουλίου θα συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή, αφού, όπως σας έχουμε πει ήδη, συγκεντρώθηκαν 73 υπογραφές και έχουν κατατεθεί τα σχετικά αιτήματα. Ο Παύλος Πολάκης, όπως είναι γνωστό, ζήτησε νέα εκλογή Προέδρου και δήλωσε παρόν, θέλει να γίνει ο αρχηγός, θέλει να γίνει ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς εμέσως ζήτησε και εκείνος την παρέτηση Φάμελου και μια συλλογική ηγετική ομάδα η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Μόνο που στη συγκεκριμένη Κεντρική Επιτροπή συνεχίζει ο Φάμελος να έχει την πλειοψηφία. Θα έχει πολιτικό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το εσωκομματικό πραντεφέρ για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Μιλάνε οι περισσότεροι, έρχεται ακόμη μια ταραγμένη συνεδρίαση ενός κόμματος που στις δημοσκοπήσεις κινείται γύρω στο 1%. 1% συγκεντρώνει στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε τοπικό επίπεδο ξεχωρίζουν οι αλλαγές στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Η Περιφερειακή Σύμβουλος Χανίων Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη εξελέγει ομόφωνα η νέα πρόεδρος του σώματος μετά από πρόταση του Σταύρου Αρναουτάκη, η γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή οδοντίατρος αναλαμβάνει μετά από 2,5 χρόνια, καθώς ο μέχρι τώρα πρόεδρος Βαγγέλης Ζάχαρης, το λέγαμε και χθες, αποφάσισε να μην συνεχίσει αφού επέλεξε να μετακομίσει στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος

με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όποτε γίνουν οι βουλευτικές εκλογές. Στο νέο Προεδρείο συμμετέχουν επίσης η Μαρία Βάρδα από την παράταξη της Μίζωνος Μειοψηφίας, η Κρήτη μας αλλιώς, καθώς και ο Δημήτρης Βρύσαλης

0: Ελλάδας, καθώς στη συνάντηση που θα γίνει εκεί με τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο αναμένεται να συζητηθεί το ζήτημα της κατάργησης των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων. Προσέξτε τώρα, οι τελευταίες ώρες φαίνεται να διαμορφώνουν ένα κλίμα επίλυσης του ζητήματος των εντεταλμένων συμβούλων που είχε δημιουργήσει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού οι προτάσεις της Ένωσης, η κυβέρνηση ήθελε να τους καταργήσει. Οι προτάσεις όμως της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος αναμένεται να ενσωματωθούν στις αλλαγές που θα έρθουν και έτσι ο συναγερμός που είχε προκληθεί σε δήμους και περιφέρειες από τις προτινόμενες, ψηφισμένες παρακαλώ αλλαγές φαίνεται πως οδηγείται προς άρση. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης, αφού ξεκαθαριστεί το θέμα με τους εντεταλμένους συμβούλους που θα ανακοινωθούν από τον Σταύρο Αρναουτάκη και από τους υπόλοιπους βέβαια περιφερειάρχες, τότε θα προχωρήσει στην ανακοίνωση των θεματικών αντιπεριφερειαρχών. Είναι και άλλα τα ζητήματα που προκύπτουν από την τοπική επικαιρότητα. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που απασχολούν. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα επιδιώξουμε να έχουμε επικοινωνία με τους πρωταγωνιστές αυτών των θεμάτων. Πάμε εμείς γρήγορα να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Καράβι το φεγγάρι.
3: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστηράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστηράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστηρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
4: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σήκα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με το θέμα του χτηματολογίου που έχει προκύψει, σοβαρότατα προβλήματα. Μάλιστα οι δικηγορικοί σύλλογοι της Κρήτης έχουν πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει, επιβάλλεται να δοθεί παράταση, γιατί κινδυνεύουν να χαθούν περιουσίες. Και έχουμε και τις πρώτες κινητοποιήσεις για αυτόν ακριβώς το λόγο. Δηλαδή από σήμερα οι δικηγόροι του Ρεθύμνου απέχουν από τα καθήκοντά τους και ζητούν από την πολιτεία να μεριμνήσει, να σκύψει πάνω από το πρόβλημα, να δοθεί παράταση, γιατί δεν πάει άλλο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, που πήρε τη σχετική απόφαση, να μας πει το σκεπτικό αυτής της κινητοποίησης που ξεκινά από σήμερα. Κυρία Βουλουμπασάκη, καλή σας ημέρα, καλό μήνα να έχουμε κιόλας.
1: Καλημέρα σας κύριε Αργυράκη, καλό μήνα και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας.
1: Ακούστε, ο Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνου, βλέποντας το τρομερό πρόβλημα που δημιουργείται στους ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τις ιδιοκτησίες τους, αποφάσισε να καταφύγει στο ίστατο μέσο της αποχής από τα καθήκοντά του, προκειμένου να πιέσει την πολιτεία αυτή τη φορά να δώσει μια λύση στο πρόβλημα, διότι από τον ανάδοχο δεν βλέπουμε θετικά βήματα. Η προθεσμία των 6 ημερών που δόθηκε είναι απολύτως ανεπαρκής, εμπέζει τους πολίτες στην πραγματικότητα. Και πρέπει να δοθεί μια ουσιαστική προθεσμία ώστε να προλάβουν όλοι οι άνθρωποι να υποβάλουν αιτήσεις διόρθωσης για σφάλματα που οφείλονται στον ίδιο τον ανάδοχο και στον τρόπο που επεξεργάστηκε τις δηλώσεις ιδιοκτησίας, όπου δεν έλαβε υπόψη δηλώσεις, δεν έλαβε υπόψη προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το χάος αυτή τη στιγμή στη διαδικασία της χρηματογράφησης.
0: Είναι απίστευτα αυτά που διαπιστώνουν, κυρία Βουλουμπασάκη, οι άνθρωποι που είχαν πάει κανονικά, είχαν καταθέσει τα χαρτιά τους, είχαν πάει τα τοπογραφικά τους, είχαν κάνει βήμα προς βήμα ό,τι τους είχε ζητήσει η κτηματογράφηση. Και τώρα διαπιστώνουν ξαφνικά ότι χάθηκαν έγγραφα, ότι δεν βρήκαν, λέει, το ακίνητό τους. Πράγματα δηλαδή που είναι απίστευτα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έχεις ένα τοπογραφικό που έχει επάνω συντεταγμένες και να λέει το κτηματολόγιο ότι δεν μπόρεσα να βρω το ακίνητό σου? Αφήστε δε, από ό,τι μου λένε, εγώ δεν έχω άποψη γιατί δεν έχω ασχοληθεί, μου λένε λοιπόν ότι η κτηματογράφηση γίνεται πάνω σε μία απεικόνηση χάρτη που είναι πανάθλια. Είναι πολύ καλύτερος ο χάρτης της Google Maps από ότι αυτός ο χάρτης που προσπαθούμε με ακρίβεια να ορίσουμε τα σύνορα των περιουσιών. Είναι έτσι?
1: Πραγματικά είναι έτσι και είμαστε όλοι έκπληκτοι με την προχειρότητα που έγινε η διαδικασία της κτηματογράφησης στις περιοχές μας, παρότι υπάρχει μια εμπειρία πλέον 20 και παραπάνω ετών.
0: Ναι.
1: Οπότε ήμασταν βέβαιοι ότι αυτή τη φορά δεν θα δημιουργηθούν τα προβλήματα που υπήρξαν στα αρχικά στάδια, που εντάξει ήταν λογικό να προσαρμόζεται τότε η διαδικασία. Όμως σήμερα αυτό δεν δικαιολογείται.
0: Ναι.
1: Και το χάος στις συναλλαγές θα είναι ακόμα μεγαλύτερο όταν τον Οκτώβριο θα προχωρήσουν στην ανάρτηση χωρίς να έχουν επεξεργαστεί τις αιτήσεις διόρθωσης τις οποίες υποβάλλουμε σήμερα. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα ακίνητα να θεωρούνται εκτός συναλλαγής.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Έχετε επικοινωνία με τους άλλους δικηγορικούς συλλόγους της Κρήτης? Γιατί είναι ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και το λέω αυτό της Κρήτης και δεν ρωτάω για την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί εδώ στην Κρήτη έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, εμείς έχουμε την ιδιαιτερότητα των βασικών, που επίσης είναι μεγάλο.

0: πρόβλημα πέρα από το σφάλμα της κινηματογράφησης, που εδώ ναι. δεν το θεωρώ σφάλμα. Εδώ είναι κάτι πολύ παραπάνω που θα πρέπει να το δούμε.
1: Τι εννοείται? Δηλαδή ότι...
0: Εννοώ ότι η ηγεσία, εκείνοι που διοικούν το νομικό πρόσωπο του κτηματολογίου, έχουν ειδοποιήσει σε παράβαση καθήκοντος. Δεν εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη νομοθεσία που ισχύει στην Κρήτη όσον αφορά τα βασικά ακίνητα, που το ελληνικό δημόσιο μπορεί να υποβάλει δικαιώματα μόνο αν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας. Εδώ λοιπόν, χωρίς να διαθέτει κανένα τίτλο, όλα τα βασικά ακίνητα έχει προκριθεί ως ιδιοκτήτης στο ελληνικό δημόσιο. Επομένως λοιπόν, αυτή είναι μια διαδικασία που πραγματικά πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω. Και τι σκοπούς έχει το να αποδοθούν όλα αυτά τα ακίνητα στο ελληνικό δημόσιο. Όμως για όλα αυτά είμαστε σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους δικηγορικούς συλλόγους Χανίων και Ηρακλείου. Η απόφαση μας για αποχή λήφθηκε σε συνεννόηση με τους δικηγορικούς συλλόγους.
1: Να υποθέσω και του Λασιθίου, φαντάζομαι.
0: Και το Λασίθι φυσικά και είναι αρρωγός στην προσπάθειά μας. Απλώς βρίσκεται το κτηματολόγιο σε άλλη φάση, οπότε δεν έχει τη δυνατότητα να απέχει.
1: Κάντε μου μία χάρη. Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, δώστε μου το χρόνο να πάω σε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, να μας πείτε τι είναι εκείνο που συζητάτε με τους υπόλοιπους δικηγορικούς συλλόγους του νησιού. Σε λιγότερο από 3-4 λεπτά θα είμαστε μαζί. Σας ευχαριστώ.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, νέα παρέμβαση για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης στην παραλιακή Λεωφόρο με την τοποθέτηση νέων οριοδικτών δίπλα στο Κράσπεδο. Αντίστοιχες παρεμβάσεις σχεδιάζονται το επόμενο διάστημα και σε δρόμους του κέντρου της πόλης όπως η Αγίου Μινά και η Κυρίλου Λουκάριος. Κοντά κατά 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ φούσκωσαν μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς την εφορία, με συνέπεια στο τέλος του Απριλίου να διαμορφώνονται στα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασχημένων ακινήτων από την εφορία, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της απόφασης του διοικητή της ΑΔΕ για την εφαρμογή της νέας διάταξης που επιτρέπει την άρση της κατάσχεσης πριν από την μεταβίβαση. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας συνεχίζεται η μάχη του 6χρονου αγοριού από το σοβαρό τροχαίο χθες στα Σχοινάρια Ρεθύμνου, προκειμένου οι γιατροί να μπορέσουν να σώσουν το πόδι του που υπέστη ανοιχτό κάταγμα. Ένοχοι κρίθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 χρόνια με αναστολή, ενώ σε αρκετούς επιβλήθηκαν και χρηματικά πρόστιμα. Για μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν μετατίθενται οι παρεμβάσεις για την πεζοδρόμηση της πλατείας του Αγίου Νικολάου. Με τη συμμετοχή 40 παραγωγών από όλη την Κρήτη που θα παρουσιάσουν προϊόντα του πρωτογενή τομέα αλλά και εργαστήρια λαϊκής τέχνης, ανοίγει αύριο στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου η Γιορτή Κρητικής Διατροφής 2026. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας έγινε σήμερα το πρωί στόχος μπαράζ ρωσικών πληγμάτων με πυράβλους και ντρόουνς, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι και να υποστούν ζημιές κτίρια, ανάμεσά τους και οι 6 όροφοι μιας πολυκατοικίας που κατέρευσε εν μέρη. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, να πούμε ότι είναι κοντά μας η κυρία Ελευθερία Βουλουμπασάκη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου. Έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις στο Ρέθυμνο. Από σήμερα, αποχή από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι, ζητώντας την παράταση της προθεσμίας για το κτηματολόγιο. Κυρία Βουλουμπασάκη, με ακούτε να υποθέσω?
7: Βεβαίως,
6: λοιπόν,
7: ακούω, κύριε Λιβάκη.
6: Μας λέγατε ότι είστε σε επαφή με τους υπόλοιπους δικηγορικούς συλλόγους της Κρήτης.
7: Η απόφασή μας για τη 15η αποχή λήφθηκε σε συνεννόηση με τους δικηγορικούς συλλόγους Χανίων και Ηρακλείου. Τη Δευτέρα θα υπάρξει κοινή σύσκεψη των τριών προέδρων των δικηγορικών συλλόγων, όπου θα αποφασιστεί η κοινή συνέχιση των κινητοποιήσεων και η μορφή που θα ακολουθήσει από εδώ και μετά. Το πιο πιθανό είναι ότι θα συμμετάσχουν στην αποχή και οι υπόλοιποι δύο δικηγορικοί σύλλογοι, αλλά κυρίως θα αποφασιστούν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν προς τα αρμόδια Υπουργεία πλέον, ώστε να επέμβουν και να δοθεί αυτή η παράταση, διότι χωρίς αυτή ειλικρινά θα νεκρώσει η οικονομική ζωή των τριών νομών
6: της περιοχής μας. Κυρία Βουλουμπασάκη, το γεγονός ότι πήρατε αυτή την απόφαση να προχωρήσετε σε αποχή, θεωρείτε ότι είναι μέτρο πίεσης? Δηλαδή, επειδή οι προθεσμίες είναι συγκεκριμένες και επειδή όσες φορές έχουμε μιλήσει με την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, μας λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί παράταση, διότι Εάν γίνει αυτό, υπάρχει κίνδυνος να απενταχθούμε από το πρόγραμμα και να μας ζητηθούν πίσω τα χρήματα. Αυτό είναι το, αυτό που λέει η πολιτεία. Βέβαια, το άλλο δίλημα είναι να χάσουν τις περιουσίες τους οι άνθρωποι. Νομίζω δεν είναι λίγο το δίλημα αυτό. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, εξετάζεται το ενδεχόμενο ακόμα και προσφυγής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να διεκδικήσετε το αυτονόητο, όταν δηλαδή η πολιτεία δεν σέβεται την ιδιοκτησία των πολιτών?
7: Βέβαια, κύριε Αργυράκη, αυτό θα είναι το επόμενο βήμα, αν δεν δοθεί λύση στο πρόβλημα της, του ουσιαστικού χρόνου που πρέπει να διατεθεί στους πολίτες για να διορθώσουν τα σφάλματα για τα οποία δεν είναι υπεύθυνοι. Διότι πρέπει να γνωρίζετε ότι ειλικρινά θα παγώσει η οικονομική ζωή του τόπου. Φανταστείτε ότι θα γίνει η ανάρτηση χωρίς να έχουν επεξεργαστεί οι δηλώσεις, οι αιτήσεις διόρθωσης που υποβάλλουμε σήμερα.
6: Σωστό.
7: Όσο μάλλον όταν θα εμφανιστούν,
6: ναι,
7: σε τεράστιο αριθμό κινήτων, θα εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης άγνωστος,
6: mm-hmm,
7: και κατά συνέπεια κάποια στιγμή αυτά μπορεί να περιέχουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου.
6: Ναι.
7: Αυτό λοιπόν είναι νομίζω πρόβλημα που η πολιτεία πρέπει να το αντιμετωπίσει.
6: Mm-hmm. Μάλιστα.
7: Διότι η ίδια η ανάδοχος στη συνάντηση, ναι, που ήταν στο Ρέχινο,
6: ναι,
7: το αντιμετώπισε πολύ κοινικά.
6: Ναι.
7: Μας είπε δηλαδή ότι μην κάνετε έτσι, υπάρχει και η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα,
6: ναι,
7: θα οδηγήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες στα δικαστήρια,
6: βέβαια,
7: με ένα υπέρογκο κόστος.
6: Βέβαια. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ, γιατί το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Οι Ηρακλειώτες, γιατί ανάλογα με κάθε νόμο είναι διαφορετικές οι προθεσμίες, οι Ηρακλειώτες έχουν προθεσμία, μάλλον όταν λέμε Ηρακλειώτες εννοούμε τους κατοίκους των περιοχών του Δήμου Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και των Καποδιστριακών Δήμων που εντάχθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου. Έχουν προθεσμία μέχρι 27 Ιουλίου να κάνουν ενστάσεις. Εάν οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τις ενστάσεις, πώς θα είναι βέβαιοι ότι έχουν γίνει οι διορθώσεις? Πώς τους δίδεται ο χρόνος και τι θα γίνει? Δηλαδή, εγώ έχω 3 ακίνητα τα οποία είναι προβληματικά. Κάνω τη διαδικασία, πηγαίνω στο κτηματολόγιο, διορθώνω κτλ. Πώς θα είμαι βέβαιος ότι η διόρθωση έχει γίνει στο κτηματολόγιο και δεν θα χρειαστεί και νέα επανεξέταση?
7: Καθόλου βέβαιος δεν θα είμαι, διότι

0: πρώτα θα γίνει η οριστική ανάρτηση του κτηματολογίου στις περιοχές μας. Για μας το Ρέθινο η ημερομηνία είναι 31 Οκτωβρίου και μετά θα αρχίσει η επεξεργασία των δηλώσεων, που είναι βέβαιο ότι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Επομένως, σε αυτά τα ακίνητα θα φαίνεται η εφθαλμένη αποτύπωση με μια σημείωση ενδεχομένως ότι εκκρεμεί μια αίτηση διόρθωσης. Επομένως, αυτά τα ακίνητα είναι εκτός συναλλαγής. Πώς μπορείτε εσείς να αγοράσετε ένα ακίνητο το οποίο αμφισβητείτε?
1: Μάλιστα.
0: Το εμπαδόν του, η ιδιοκτησία του. Προφανώς και δεν θα το κάνετε.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα είμαστε σε επαφή, κυρία Βουλουμπασάκη, γιατί το θεωρούμε ότι είναι...
0: Σας ευχαριστώ και εγώ που προσάλλετε τον αγώνα μας.
1: Μα είναι υποχρέωσή μας, κυρία Βουλουμπασάκη, διότι είναι μέγιστο το θέμα και πραγματικά διερωτώμεθα γιατί δεν έχει γίνει μείζον θέμα από τους εκπροσώπους μας που πρέπει να μεριμνήσουν και να απαιτήσουν το αυτονόητο. Το αυτονόητο.
0: Έχουμε προσφύγει σε όλους τους βουλευτές, ελπίζουμε ότι θα σταθούν αλλαγή σε αυτή την
1: προσπάθεια. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Κωστής Οδόλαψης Κρασανάκη, κύριε Αργυρέ.
1: Ναι, ναι, κύριε Δέα.
2: Έχω να παρακολουθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την αρχή που έχει δημιουργηθεί το θέμα του κτηματολογίου.
1: Ναι.
2: Έχω να σας πω το εξής. Εφόσον το κράτος, επειδή έχω κάνει αρκετές μελέτες πάνω στο κτηματολογίο και επειδή έχω αρκετή εμπειρία πάνω στο θέμα αυτό,
1: ναι,
2: έχω να πω ότι όταν το κράτος προκυρήσει ένα διαγωνισμό,
1: ναι,
2: οφείλει να τηρεί τα του νόμου. Και τα του νόμου σημαίνει ότι πρώτα το κράτος πρέπει να είναι συνεπής ως προς ημερομηνίες και τα παραπλήσια,
1: ναι,
2: και μετά να απαιτεί από τον οποιοδήποτε πολίτη να εντάσει τη διόρθωση ή την οποιαδήποτε βελτίωση της απεικόνησης του ακινήτου του μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 6 ημερών.
1: Ναι.
2: Αυτό απαγορεύεται. Και με την ευκαιρία της αξιολόγου, κυρία Βουλιμπασάκη, να πω εκπροσώπου του Δικηγορικού Συλλόγου,
1: ναι,
2: μου, έχω να πω το εξής προς τους αξιαγάπητους, ας το πούμε, δικηγόρους και υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεν είναι ανάγκη να καταφεύγουμε σε διαδικασίες που είναι απλά και μόνο μια κίνηση διαμαρτυρίας. Πρέπει να, εφόσον γνωρίζουν το νόμο, ο νόμος λέει ρητά, ο έχων προκαλέσει τη βλάβη οφείλει να επανορδώσει.
1: Μάλιστα.
2: Και η επανόρδωση τι σημαίνει? Συγκεκριμένη λογική χρονική παράταση, και όχι έτσι επειδή νομίζουν ότι θα φεύγουν έξω από τα δέντρα, έξω από τις χρονικές ημερομηνίες της Ευρωπαϊκής Συνότητας. Δεν το γνωρίζανε πιο μπροστά.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το γνωρίζανε πιο μπροστά.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι, ναι, τα μέσα αυτή τη στιγμή τα έχουν οι πολίτες, και οι πολίτες πρέπει να καταφύγουν δικαστικά απέναντι. Δεν είναι ο Άριος Πάγος υπεύθυνος, δεν μπορεί να εκδώσει λόγω επηρεασμού από το καθεστώς της αρχηγίας, της υπεραρχηγίας του κυρίου Πρωθυπουργού. Τότε καταφεύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο ή ακόμα καλύτερα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Μάλιστα.
2: Και ζητούμε,
1: μάλιστα,
2: πραγματικά,
1: ναι,
2: να δώσει απάντηση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Πάμε σε άλλον ακροατή, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
3: Αν ξέρετε να μου πείτε.
1: Αν μπορώ.
3: Έχω μερικά χωράφια μικρά βέβαια.
1: Ναι.
3: Τα έχουν δηλώσει άλλοι.
1: Ναι.
3: Και πήγα στο κτηματολόγιο να κάνω μια ένσταση. Γιατί τα χωράφια αυτά είναι κάνουν. Και δεν μου δίνουν. Δεν λέει θα έρθει και δύο. Και δεν μου δίνουν τα στοιχεία του. Πού θα τον βρω τον άλλο να πάμε και δύο?
1: Τι να σας πω τώρα, πρέπει να μιλήσετε με κάποιον, είτε δικηγόρο είτε με κάποιον ειδικό, για να σας πει τι ακριβώς θα κάνετε βήμα-βήμα. Δεν είναι δική σας δουλειά να πάτε να βρείτε τον άλλον. Εσείς θα κάνετε την ένσταση και ανάλογα με τα έγγραφα που θα προσκομίσει ο καθένας θα κριθεί ποιος έχει τον ισχυρότερο τίτλο στο ακίνητο αυτό. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
4: Ναι, γεια σας, κύριε Λόνη.
1: Γεια σας.
4: Δεν πρόλαβα

0: Ούτε.
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ναι, ήθελα να ρωτήσω την κυρία που μιλούσε προηγουμένως.
1: Είναι η κυρία Βουλουμπασάκη, Ελευθερία, ναι, από το Ρέθυμνο.
0: Αν στο Δήμο Γόρτη να σας δοθεί κάποια ευκαιρία για διορθώσεις που τα έχουν βγάλει άγνωστα και τα...
1: Όχι.
0: Αν θα ξαναγίνει.
1: Νομίζω στη Γόρτη να έχει κλείσει προθεσμία. Ήτανε με κλείσει. Το παλιό χτιματολόγιο. Εκεί ναι, είναι ναι. Ενεργούν χτιματολόγιο. Δεν
0: ναι,
1: είναι
0: το
1: εκεί.
0: Θέμα είναι, το ναι. Θέμα είναι τώρα ναι. Ότι... Είναι κάποια, εγώ ένα κομμάτι υπερβολάκια που έβαζα,
1: ναι.
0: Ενώ υπάρχει διαθήκη, υπάρχει συμβόλαιο από το 19,
1: ναι.
0: Υπάρχει τοπογραφικό,
1: ακούστε.
0: Το δηλωστά και μου το βγάζουν άγνωστο.
1: Ακούστε λίγο.
0: Με συμβόλαιο, με
1: διαθήκη. Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
0: Με απόλα. Πήγα στο χτιματολόγιο Ηρακλείου, μου λένε να πάω να βρεις ένα δικηγόρο, δεν είναι τίποτα, ξεκαθαρίζει. Παίρνω ένα δικηγόρο.
1: Ακούστε. Ναι,
0: και μου λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει δικαστήριο και χρειάζονται 2.000 ευρώ.
1: Είναι αλήθεια.
0: Μα εγώ 2.000 ευρώ με το πουλήσω δεν κάνει. Και από αυτό το περιβόλι βγάζαμε τα κυπευτικά του σπιτιού μας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχει μέσα ένα πηγάδι και σε κάποια στιγμή τώρα δεν είναι όταν πάρουν το περιβόλι. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή χρειάζονται κάποια χαρτιά για να μια ανανέωση. Για ένα κόσμο, εγώ
1: ναι.
0: Δεν θα έχω τίτλο.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Για το
1: αυτό πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Ότι δηλαδή ναι, για να έρθει κάποιο.
0: Μου λέει ο δικηγόρο, θα πάω ξαναβρω τοπογράφο αφού έχω τοπογραφικό. Θα ξαναγίνει λέει με τη διαθήκη, δεν ξέρω, ένορκη διοικητική εκτέταση τη διαθήκη. Μια από την αρχή πάλι. Και 2.000 ευρώ. Πού θα τα βρουν οι άνθρωποι. Και μένανε λίγο άλλοι που έχουν πολύ περιουσία ή άλλοι που έχουν σπίτια.
1: Μάλιστα. Τι θα γίνει. Σας καταλαβαίνω. Δυστυχώς το θέμα σε αυτή την περιοχή έχει κλείσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει ξανά. Και το πρόβλημα συνεχίζεται τώρα. Και με τις υπόλοιπες περιοχές, σοβαρότατα προβλήματα, ναι, σοβαρότατα. Ναι, ναι. Εσείς για παράδειγμα τώρα με το ακίνητό σας, δεν θα έρθει κανείς να σας το πάρει.
0: Το ξέρω.
1: Θα συνεχίσετε όσο είστε εν ζωή να το καλλιεργείτε. Το πρόβλημα
0: ναι,
1: ποιο
0: δεν
1: είναι.
0: Μπορείτε να το πουλήσετε.
1: Ότι εσείς δεν μπορείτε να το πουλήσετε, δεν μπορείτε να το μεταβιβάσετε στα παιδιά σας. Είναι αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν. Και αντί η πολιτεία να μεριμνήσει και να βρει μια φόρμουλα πώς μπορούν να λυθούν τα ζητήματα αυτά, διαρκώς βάζει εμπόδια στους ανθρώπους, δεν ξέρω
0: ναι,
1: γιατί
0: για
1: το κάνει.
0: Πάω, ο δικηγόρος θα κάνει δικαστήριο για το χωράφι που έχω συμβόλαιο.
1: Ναι, ναι, μα αυτό προβλέπει,
0: για ποιο λόγο.
1: Αυτό προβλέπει η νομοθεσία. Αυτό προβλέπει η νομοθεσία.
0: Ναι, αλλά η νομοθεσία δεν δίνει τα χιλιάρικα των ανθρώπων.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέμε. Ναι, ναι, ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Το ξέρετε, το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό προσπαθούμε να το αναδείξουμε μπας και ευαισθητοποιηθούν. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο του Ηρακλείου. Γιατί σε αυτό το χτιματολόγιο η προθεσμία του οποίου λήγει 27 Ιουλίου οι περιουσίες που έχουν δηλωθεί είναι το 45%.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν υπολογίσουμε και αφαιρέσουμε την περιουσία του δημοσίου, την περιουσία του Δήμου, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι ποσοστό είναι η ιδιωτική περιουσία. Είναι πολύ λίγοι. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τα χτήματά τους, τα ακίνητά τους, πώς να το πω.
0: Δεν θα τα μεταβάσουν, δεν θα τα πουλήσουν, δεν θα κάνουν τίποτα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια.
1: Και εσείς να είστε καλά. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Δεν ξέρω γιατί, προσέξτε κάτι. Αυτός ο άνθρωπος έχει ένα κυπουλάκι. Δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή άμα το πουλήσει, πόσα να πιάσει. Δεν πιάνει τα 2.000, μας είπε. Και έρχεται τώρα αυτός ο γραβατάκιας, αυτός ο χαρτογιακάς που κάθεται πίσω από το γραφείο, ο οποίος αρέσκεται στο να βάζει προθεσμίες και μετά να βάζει και πρόστιμα. Αυτή είναι η δουλειά του. Και σου λέει να το δηλώσει μέχρι την τάδε του μήνα. Πήγε εσύ το δήλωσες και μετά δεν βρίσκεται δηλωμένο. Δεν το δήλωσες. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, τάφερα. Ναι, αλλά πρέπει να ξαναπάς, να ξαναελέγξεις και αν δεν το έχει φτιάξει να το ξαναδηλώσεις και δώσε μου και 5 ευρώ. Δεν είναι η αξία των 5 ευρώ. Δεν είναι η αξία των 5 ευρώ. Γιατί δίνεις τα 5 ευρώ, μπορεί να μας πει κάποιος. Βρε παιδί μου, τα 5 ευρώ γιατί τα δίνουμε. Πήγαμε τα χρήματα, ακούστε λίγο, πήγαμε και κάναμε τοπογραφικά, κάναμε ό,τι μας είπανε, πήγαμε και βγάλαμε φωτοαντίγραφα, χάσαμε ανθρώπου ώρες και πήγαμε στη κτηματογράφηση που ήταν στην, πως το λέγανε εκεί, στον Εσταυρωμένο. Μάλιστα ήταν η περίοδος του κορονοϊού και πηγαίναμε με μάσκες και στυνόμασταν στην ουρά, τα παραδώσαμε, τα δώσαμε και τα περάσανε σωστά. Ποιος φταίει, εμείς ή αυτοί? Ωραία. Αν φταίνε αυτοί, γιατί θα πρέπει να πληρώσω εγώ τα 5 ευρώ? Μήπως να το αντιστρέψουμε, αφού βρε ανίκανη πολιτεία δεν έκανε σωστά τη δουλειά, να αποζημιώσει τον πολίτη που θα χάσει ξανά χρόνο για να έρθει να τακτοποιήσει τις δικές σου ανοησίες? Και προσέξτε κάτι τώρα. Έστω ότι εγώ πάω και κάνω την ένσταση για το κυπουλάκι αυτό και δεν ξέρω ποιο άλλο για να μου το δηλώσουν σωστά. Πώς θα είμαι βέβαιος, θα πρέπει να ξανακάνω κι άλλο έλεγχο? Μα αλήθεια τώρα αυτή τη δουλειά θα κάνουμε? Μα δεν είναι αστείοι όλοι αυτοί οι τύποι που κουνάνε το δάχτυλο στους πολίτες? Σας παρακαλώ. Και νομίζω, επειδή το θέμα είναι σοβαρό, πρέπει οι βουλευτές του νησιού μας να βρεθούν όλοι μαζί. Δηλαδή, ωραία βρε παιδί μου, καλά είναι τα κόμματα, δεν λέω, αλλά στα προβλήματα τα μείζωνα πρέπει να είναι όλοι μαζί. Δεν πρέπει να βρεθούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να πούνε, βρε παιδιά, ελάτε εδώ. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς αν είσαι Νέα Δημοκρατία, αν είσαι Πασόκ, Κουκουέ, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο να πω. Ελάτε εδώ. Ρε παιδιά, εδώ οι 6 στους 10 θα χάσουν τις περιουσίες τους. Και ειδικά στην ενδοχώρα που η αξία γης είναι πολύ μικρή, οι άνθρωποι εκεί, πώς να το πω, θα τα χάσουν όλα. Ρε παιδιά, μήπως να κάνουμε κάτι, να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο για να λυθεί το πρόβλημα. Μήπως να πάμε να βρούμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και να του πούμε, έλα εδώ βρε Κυριάκο, κάτσε κάτω. Ωραίες είναι οι προθεσμίες και αυτές που λες εσύ, να μην γυρίσουμε τα χρήματα πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να χάσουν οι άνθρωποι τις περιουσίες τους. Είναι σωστό? Δεν πρέπει να βρούμε μία φόρμουλα? Πάμε να ακούσουμε ακροάτη. Παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα κύριε Αργυράκη.
1: Γεια σας.
2: Καταρχήν είναι 35 ευρώ που δηλώσαμε πρώτα τα κτήματα.
1: Είναι αλήθεια αυτό?
2: Ναι. Μετά το δικό μου, καταρχήν μιλάω για την περιοχή Χερσονήσου, Δήμος Γουβών, χωριό Βορίτσιο, συγκεκριμένα. Ένα μπάχαλο στη δική μου περιουσία στα 500 τετραγωνικά βρίσκεται κυρία με 200 τετραγωνικά που έχει κάτσει πάνω στο χωράφι μου. Έρχεται η συνεννόηση, ξαναπάω στο κτηματολογικό γραφείο, είναι ιδιωτικό το οποίο μεταφέρει τα πράγματα στο κτηματολόγιο το κρατικό. Mm-hmm. Ξανακάνουμε διόρθωση, πληρώνω τα 5 ευρώ, mm-hmm. ξανακάνει το χάρτη, πληρώνω και 20 ευρώ που ξανακάνει γυναίκα το χάρτη.
1: Βέβαια.
2: Αν συμβιβαστεί η κυρία να γίνει αλλαγή,
1: ναι.
2: Πολύ καλός που είπε ναι, θα την κάνει η κοπέλα, δεν έχουμε προβλήματα. Αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτοί θα ελέγξουν την ένσταση. Μετά τι γίνεται αν δεν ελέγξουν την ένσταση και βρεθούμε προτετελεσμένο?
1: Δεν έχω απάντηση.
2: Να οι φασαρίες, ναι. Να τα χαμένα κτήματα που λέτε ναι. Και εσείς να όλα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή βάλανε κάθε άσχετο όπως το λέτε
1: ναι.
2: Για να μην χαθεί η διορία.
1: Ναι.
2: Εμείς τι φταίμε?
1: Εμείς τι φταίμε?
2: Εμένα αυτή τη στιγμή μου έχει γίνει 500 τετραγωνικά ένα
1: ναι.
2: Χωραφάκι,
1: ναι.
2: Μου έχει γίνει 120 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή εγώ
1: μάλιστα.
2: Από πού θα πάρω που δουλεύω για 40 ευρώ με ορκάματο? Πετε μου. Και τις ώρες πάω εκεί.
1: Δεν έχω
2: αυτά απάντηση. Πήρα εγώ να σας πω αγαπητέ μου
1: δεν
2: που συμβαίνει
1: απάντηση.
2: Σε εμένα
1: ναι.
2: Και σε πάρα πολύ κόσμο. Αδήλωτα σπίτια στο χωριό τα δηλώσανε και
1: ναι.
2: Όμως ήταν παραπεταμένοι φάκελοι στο Δήμο μέσα στο γραφείο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν νησιώνει τίποτα
1: ναι.
2: Τίποτα.
1: Είναι αλήθεια.
2: Και όσοι και αν προσπαθείτε εσείς να τα πείτε, δεν φτιάχνετε τον κόσμο. Δεν μπορεί να φτιάξει αυτό ο κόσμος. Τέτοιος λαός που λένε τέτοια θέλει, δεν φτιάχνει αγαπητέ μου. Λυπάμαι πολύ, στεναχωριέμαι κι εγώ, αλλά δεν φτιάχνει.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Δεν θα φωνάζουμε όλοι. Παρακαλώ κυρία. Καλή σας μέρα κύριε Αργυράκη.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας.
1: Ο Βαγγέλης μου λέει, δύο φορές από δύο τοπογράφους έχω καταθέσει δύο τοπογραφικά και στο χάρτη τους το δείχνουν λάθος. Και παρέδωσα και το συμβόλαιο. Είναι στην περιοχή του Αγίου Βλάση Βασιλείας. Τι πρέπει να κάνω? Μα τι πρέπει να κάνει ο πολίτης? Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης? Άλλος άνθρωπος μου λέει, κύριε Αργυράκη, πήγα τοπογραφικό.

0: πήγα τα πάντα στο σπίτι μου. Το παρέδωσα και είπα ότι αυτό το ακίνητο μου ανήκει. Και πήγα. Συμβόλαιο. Πήγα τοπογραφικό και δεν το εμφανίζει στο χάρτη. Για ποιο λόγο? Τι να πω τώρα εγώ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα μάλλον, είπαμε ότι θα γίνει, έγινε η συνάντηση των κτηνοτρόφων στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Συζήτησαν για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ακούσαμε χθες δύο εκπροσώπους, δύο προέδρους κτηνοτροφικών συλλόγων να μας λένε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, δεν έχουν δοθεί στους ανθρώπους τα χρήματα που έπρεπε κλπ. Θέλω να μιλήσουμε και με τους δύο, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Βασίλη Μαντουρά, ο οποίος είναι πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανογείων, να μας πει τι έγινε χθες σε αυτή τη συνάντηση, τι είναι αυτό που αποφασίστηκε, τι είναι αυτό που θα κάνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Μαντουρά, καλημέρα. Καλημέρα στα Νόγια. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροάτες μας.
0: Να είστε καλά. Πείτε μου.
6: Να σας πω, εμείς συναντηθήκαμε χθες οι προέδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων στην Ένωση.
0: Ναι, όλοι στις Κρήτης.
6: Όλοι στις Κρήτης, ναι, όλοι ναι. Στις Κρήτης. Οι προέδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων όλοι στις Κρήτης.
0: Ναι.
6: Το ξεκαθαρίζω για να μην υπάρχει...
0: Ναι, καλά.
6: Συζητήσαμε για τα θέματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή επίκαιρα και είναι και πολύ σοβαρά. Το σοβαρότερο βέβαια είναι το πρόβλημα με τους δασικούς χάρτες και ναι. Το κτηματολόγιο.
0: Mm-hmm.
6: Γιατί σε αυτή την περίπτωση, και θέλω να το πω για να το γνωρίζουν οι συμπολίτε μας, παρόλο που γίνεται ενημερώση και από εσάς, από τα ραδιόφωνα, από όλους, αλλά και πολλοί κόσμος είναι ενημέρωτος.
0: Ναι.
6: Είπαμε ότι θα προχωρήσουμε σε γενικές συνελεύσεις και θα προσπαθήσουμε

0: να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι των βασικών χαρτών και του χρηματολογίου, γιατί θα χάσουν τις περιουσίες τους,
1: ναι,
0: και πιο πολλοί δεν το γνωρίζουν.
1: Ναι.
0: Παρόλο που λέω ότι προσπαθείτε, γιατί έχω ακούσει και κατά καιρούς εκπομπές από το ράδιό σας,
1: ναι,
0: και προσπαθείτε να ενημερωθεί ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Εμείς είπαμε ότι θα κάνουμε γενικές συνελεύσεις, θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο και πιθανόν θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Πιθανόν πιστεύω ότι θα αποφασίσουμε να προβούμε στις κινητοποιήσεις. Δεν ξέρουμε πότε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το κομμάτι. Το δε άλλο κομμάτι με των πληρωμών, το αναφέραμε και χθες, έγινε ένα μεγάλο μπάχαλο. Και εντωμεταξύ θέλω να πω και κάτι, γιατί αισθάνομαι λίγο, πώς να το πω, στενοχωρημένος, αυτό θα πω. Θέλω να πω ότι εμείς οι κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: η παραγωγή, είμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Χωρίς να ευθύνομαστε, θα το αιτιολογήσω γιατί. Εμείς δεν πήγαμε σαν κλάδος και σαν ομάδα να πάμε να παριστρήσουμε σε κανένα άλλο κλάδο να διεκδικήσουμε να πάρουμε κάτι που του ανήκει.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό γιατί μπορεί σε εμάς να έχουν παριστρήσει κάποιοι άνθρωποι στον κλάδο το δικό μας διεκδικώντας επιδοτήσεις οι οποίοι δεν είναι παραγωγή,
1: ναι,
0: αλλά ποιοι φαίνουν δύο πατεώνες, οι κτηνοτρόφοι. Εμένα βλέπουν στον δρόμο που είμαι κτηνοτρόφος και παράγω και προσπαθώ,
1: ναι,
0: και θεωρούν ότι εγώ είμαι απαταιώνας. Δεν είναι έτσι. Εμείς δεν πήγαμε να μπούμε σε κανένα επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Αν ήρθαν κάποιοι επιτίδιοι και τη βάλανε κάποιοι επιτίδιοι που είχαν προσβάσεις, δεν ευθύνομαστε εμείς οι κτηνοτρόφοι.
1: Μπερόλυ.
0: Το λέω γιατί όλος ο κόσμος θεωρεί απαταιώνες τους κτηνοτρόφους.
1: Ναι.
0: Δεν ευθύνομαστε εμείς, δεν είμαστε απαταιώνες.
1: Ναι.
0: Αν έχουν παρισφρήσει, ξανατονίζω, ανθρώποι μέσα στον κλάδο το δικό μας με διάφορες αλχημίες, δεν ξέρω πώς τα καταφέρανε. Εμείς που είμαστε κτηνοτρόφοι, και εμείς όμως θεωρούμαστε απαταιώνες. Είναι έτσι ή όχι?
1: Από εμάς όχι.
0: Ο άλλος,
1: αλλά...
0: δοκό,
1: ναι, από εμάς όχι. Βεβαίως. Αλλά
0: ναι,
1: προσέξτε κάτι.
0: Ο πολλής κόσμος,
1: ναι,
0: βλέπεις, λέει, βοσκός ο πικεπές.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε και αυτό είναι, βέβαια, και είναι μεγάλο λάθος, διότι,
0: ναι,
1: διότι περίτρανα έχει αποδειχθεί ότι αυτοί που έπαιρναν τις επιδοτήσεις αντί να φτάνουν στα χέρια των κτηνοτρόφων και των παραγωγών ήταν οι επιτίδιοι. Αυτοί έπαιρναν,
0: μπράβο,
1: τις επιδοτήσεις. Αυτοί είναι εκείνοι που σύρονται στα δικαστήρια. Αυτοί είναι που βρέθηκαν με τις Φεράρι. Αυτοί ήταν που έκαναν ό,τι έκαναν και τα λοιπά, σε βάρος των κτηνοτρόφων. Ήταν χρήματα σε βάρος των κτηνοτρόφων. Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Κύριε Αργυράκη, δεν ανήκουν αυτοί στο κτηνοτροφικό,
1: ναι,
0: κλάδο,
1: ναι,
0: ούτε στον αγροτικό τομέα.
1: Ναι.
0: Είναι από άλλους κλάδους, από άλλα επαγγέλματα.
1: Ναι.
0: Αλλά ο κόσμος, ξανατονίζω, σε όλη την Ελλάδα θεωρεί απαταιώνες.
1: Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Δεν έγιναν δηλαδή σωστά οι πληρωμές ούτε αυτή τη φορά? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το αρμόδιο Υπουργείο λέει ότι εμείς καταφέραμε, αφήσαμε απ' έξω τους επιτίδιους που έπαιρναν τα χρήματα των παραγωγών, ξεκαθαρίσαμε τη λίστα των πληρωμών και τώρα είμαστε περήφανοι που κάναμε μια πολύ καλή πληρωμή σε αυτούς που πρέπει να πάρουν χρήματα. Πήρατε,
0: κύριε,
1: χρήματα.
0: Κύριε Αργυράκη, δεν, ναι, θέλω να πω ότι λένε ψέματα, αλλά αυτό που λένε δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ παραγωγή, και υπάρχει και κάποιο άλλο μεμπτό σημείο, το οποίο πολλοί παραγωγοί δεν πήρανε χρήματα και ευθύνονται οι πιστοποιητικοί φορέες. Οι οποίοι φορέες ήταν μούφα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν ήταν.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν ήτανε... Και αυτό το πράγμα ρωτώ εγώ.
1: Ναι.
0: Ποιος έπρεπε να προστατεύσει εμένα σαν παραγωγό όταν έρχεται ένας πιστοποιητικός φορέας?
1: Ναι.
0: Και μου λέει, εγώ θα σε πιστοποιήσω. Εγώ θεωρώ ότι αυτός έχει εγκριθεί, έχει πάρει διάθεση από το κράτος.
1: Έτσι, σωστά.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Μα δεν είναι δική σας δουλειά εσείς να ελέγξετε?
0: Μπράβο, δεν είναι δική...
1: Βέβαια, μα είναι δυνατόν, εσείς θα ελέγξετε.
0: Πολλοί παραγωγοί όμως έχουν μείνει απλήρωτοι, γι' αυτό το λόγο μας επήραν τα χρήματα εξωτερικοί φορές,
1: ναι,
0: και μετά αποδείχθηκε ότι δεν, η πιστοποίησή των ήταν άκυρη.
1: Ναι.
0: Ενώ έχουν εισπράξει.
1: Έπρεπε
0: τα
1: λοιπόν
0: χρήματα,
1: τους φορείς αυτούς,
0: το
1: τους φορείς αυτούς που λέτε,

0: να τους ελέγξει, να τους πιστοποιήσει και όχι να είναι δουλειά των κτηνοτρόφων. Λοιπόν.
1: Αυτή όμως το
0: πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, ωραία. Αυτό που κρατάμε ποιο είναι. Είναι ότι περιμένετε τις εξελίξεις, είστε σε ετοιμότητα και αν χρειαστεί θα προχωρήσετε και σε κινητοποιήσεις.
1: Βεβαίως,
0: πρώτα όμως θα ενημερώσετε τους, ναι, τα μέλη των συλλόγων σας προκειμένου να είναι ενημερωμένα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Εσείς, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και από τα Νόγια πάμε στο Λασίθι. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Δεμέτζο. Είναι πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Λασιθίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Δεμέτζο.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Από ποια περιοχή του Λασιθίου είστε εσείς?
2: Από το Μεραμπέλο.
0: Από το Μεραμπέλο. Για δώστε μας λοιπόν τη δική σας εικόνα και για τη χθεσινή συνάντηση και για τα προβλήματα των μελών του Κτηνοτροφικού Συλλόγου του δικού σας.
2: Εμείς είχαμε συναντηθεί και πριν μια εβδομάδα όλοι μαζί στο Πρόεδρο στο Ρέθινο,
0: ναι,
2: και περιμέναμε, γιατί έχουμε προβλήματα και με τις δασικούς χάρτες, έχουμε, ναι, και το κτηματολόγιο, έχουμε, ναι, με όλα.
0: Ναι.
2: Και έχουμε και απλήρω τους ένα 15% σε όλη την Κρήτη από τον Νοέμβριο, ναι, που είναι εντελώς οι ανθρώποι που γίνονται. Έχουμε, ναι, θέματα ακόμα που μας ετάσσουν να τα λύσουμε. Έχουμε, και περιμέναμε να ανοίξουν οι εστάσεις. Δεν ανοίξανε ποτέ να κάνουν οι ανθρώποι εστάσεις,
0: ναι,
2: αυτοί οι απλήρωτοι.
0: Ναι.
2: Και περιμέναμε και την πληρωμή για να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε ζητήσει τους τελευταίους δύο μήνες, επανειλημμένα έχουμε ζητήσει ραντεβού με τον κύριο Χατζηδάκη και με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί κάθε μήνα έχουμε νέο Υπουργό και δεν μας ενδέχονται. Λοιπόν, είχαμε πάρει μια απόφαση ότι θα συναντηθούμε αύριο, χθες, Τετάρτη.
0: Ναι.
2: Το Ηράκλειο, να δούμε την πληρωμή και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, συναντηθήκαμε χθες, η πληρωμή είναι άθλια, όπως είπαμε.
0: Ναι.
2: Σας τα είπα και χθες, είναι ένα 30% πληρωμένο. Αλλά καλά, εντάξει, ναι, καλοποιητικά. Ναι. Ένα 30% κάκο πληρωμένο.
0: Ναι.
2: Και είναι ένα 40% εντελώς απλήρωτο. Εντελώς απλήρωτο όμως.
0: Μα τι λέτε τώρα.
2: Πού δεν βλέπουμε, δηλαδή τα προβλήματα που ακούω από τα μέλη μας.
0: Ναι.
2: Όχι μόνο από τα μέλη.
0: Πόσο της εκατό, πόσο της εκατό είναι το απλήρωτο?
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι γύρω από τις συζητήσεις που κάνουμε γύρω στο 30-40. Γιατί περιμένουμε και χθες να κάποιες πληρωμές. Και δεν είναι όλοι οι ανθρώποι, είναι όλοι.
0: Ναι.
2: Να είναι και για λεωκομικά, είναι για τα τσιπευτικά. Παντού υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχουν όσοι αγρότες στην Ευρώπη.
0: Ναι. Ναι.
2: Είναι όλοι. Δηλαδή μιλάμε για μένα. Ο άλλος έχει κόψει τώρα τα, ναι, κομπαγίδες, και είναι φιλοτρόφος,
0: ναι,
2: και τώρα πετά το σύστημα εκτός. Δηλαδή δεν γίνεται σωστός έλεγχος, δεν γίνεται σωστή δουλειά στο Υπουργείο.
0: Γιατί αυτός, μισό λεπτό, γιατί τον πετάει εκτός? Επειδή δηλώνει φιλοτρόφος και ενώ ταυτόχρονα έχει ελιές και έχει βάλει παγίδες.
2: Εμείς δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε.
0: Ναι.
2: Το ίδιο δεν μπορούμε να εξηγήσουμε και τον Νοέμβρη, Δεκέμβρη που τρέχαμε στα Υπουργεία.
0: Ναι.
2: Είχα παραγωγό με 100.000 ευρώ γάλα και 150.000 ευρώ,
0: ναι,
2: έξοδα,
0: ναι,
2: και να μην παίρνει ο άνθρωπος ένα ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα πετά το σύστημα έξω, ο αλγόριθμος. Τεχνική νοημοσύνη, ναι, μας έχει φάει.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε δικηγόροι, ούτε μελετητές. Εμείς είμαστε να δουλεύουμε στην ύπαιθρο. Μας έχουν κάνει λογιστές, μας έχουν κάνει δικηγόροι, μας έχουν κάνει τεχνοκράτες, μας έχουν κάνει. Εμείς θα το ψάχνουμε. Αυτό πρέπει να το κάνει το Υπουργείο. Και το κάνει.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι, πείτε μου κάτι σας παρακαλώ, γιατί είναι σημαντικό να υποθέσω ότι με βάση αυτά που μας είπε ο κύριος Μανουράς σε σχέση με τους δασικούς χάρτες, το κτηματολόγιο κλπ, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζετε και εσείς και είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα που πρέπει η πολιτεία να βρει λύση, διαφορετικά θα χαθούν περιουσίες, έτσι δεν είναι, κύριε Δεμέτζο?
2: Έτσι είναι, κύριε Αργυράκη, πολύ σωστά το λέτε.
0: Μάλιστα.
2: Και θα σας πω χαρακτηριστικά,
0: ναι,
2: ότι προσωπική μου άποψη, ότι εγώ καλύτερα να κοπεί η επιδότηση παρά να χάσουν, οι άνθρωποι τα αγοράκια. Γιατί η επιδότηση είναι ένα 10-15.000 το χρόνο, 8-7.
0: Μάλιστα.
2: Όταν έχω εγώ ένα οικόπεδο,
0: ναι,
2: που μου το βγάζει δασικό και κάνει 1.000.000 ευρώ,
0: ναι,
2: και δεν μπορώ να το χάσω και το χάνω τελείως,
0: ναι,
2: ούτε σε όλη τη ζωή δεν θα τα πάρω αυτά.
0: Βέβαια.
2: Και το έχω αγοράσει, το χειρονομίζω από τον παππού μου, το έχει αγοράσει και από τον πατέρα μου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
2: Το χειρότερο από όλα είναι ότι εγώ τρέχω, έχω κάνει μια εγγύρια αναφορά στο γελέα κατά παντού σπιθινή. Για τα κτηματολόγια στους δασικούς χάρτες.
0: Ναι.
2: Έχουν πάρει από εδώ τα χαρτιά του κτηματολογίου που έχει κλείσει εμάς ο Λασίθι πριν, γιατί έκλεισε πρώτο ο Λασίθι. Τα έχουν πάει στην περιφέρεια Δυτικής Θερεάς και Πελοποννήσου. Εμείς οποιαδήποτε αντίρρηση να κάνουμε, οτιδήποτε θέλουμε, πρέπει να πάμε στην Πελοπόννησο.
0: Ναι.
2: Και έχουν καταθέσει μια εγγύρια αναφορά στο γελέα, δεν παίρνουμε καμιά απάντηση από κανένα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν βρίσκουμε μπροστά μας ένα τείχο. Δεν μπορούμε να βρούμε λύση.
0: Μάλιστα.
2: Η Κρήτη είναι από τις νέες χώρες στη συνένωση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν ισχύει εδώ τα ιδιωτικά, τα κρατικά δασικά. Η Κρήτη είναι ιδιωτική όλη.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν
2: έχουμε αποφάσει του Αρείου Πάγου, έχουμε αποφάσει του Συμβουλίου της Επικρατείας που αρνείται να εφαρμόσει η κυβέρνηση το νόμο, αρνούνται.
0: Λοιπόν,
2: εμείς, λοιπόν θα ζητήσουμε, ζητάμε τώρα, ναι.
0: Θα είμαστε σε επαφή. Θα είμαστε σε επαφή και όταν χρειαστεί θα μιλήσουμε ξανά να ενημερώσουμε τους πολίτες. Πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το αλαλούμ που επικρατεί, δεν πάει άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Μια τελευταία κουβέντα, κύριε.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Δεν αφορά μόνο τους νοτρόφους, θα το κλάβουν
0: ναι.
2: Πολύ σοβαρά όλοι οι κριτικοί.
0: Ναι.
2: Δεν είναι το θέμα κτηνοτροφικό. Είναι κοινωνικό. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει ένα χωράφι 50 τετραγωνικά κινδυνεύει αύριο το πρωί να μην έχει περιουσία. Είναι για όλους μας. Δεν είναι μόνο κτηνοτροφικό. Αυτό το κομμάτι.
0: Έτσι.
2: Αυτό το πιο σοβαρό από όλα.
0: Σωστό. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, να είστε καλά, καλή σας μέρα, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
8: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τη διαδικασία διάθεσης φαρμάκων σοβαρών παθήσεων από τον ΕΟΠΗ μέσω μιας εταιρείας Courier. Είναι, ξέρετε, για τις σοβαρές παθήσεις που αντί να πηγαίνει ο ασθενής στο φαρμακείο που μπορεί να μην έχει και ένα δικό του άνθρωπο για να σπεύσει να πάει στο φαρμακείο, υπάρχει η εταιρεία εκείνη που αναλαμβάνει την διαδικασία παράδοσης των φαρμάκων. Η εταιρεία όμως αυτή βρέθηκε στο στόχαστρο όλης αυτής της διαδικασίας, έχουν γίνει ενστάσεις από ό,τι πληροφορούμε, δεν ξέρω αν έχει σταματήσει η διανομή των φαρμάκων, θα μας τα πει ο κύριος Στέλιος Λιναρδάκης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας, είναι η ανάδοχος εταιρεία

0: που ανέλαβε τη διακίνηση φαρμάκων υψηλού κόστους κατοίκων. Κύριε Λιναρδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, πώς έχει το θέμα. Πού φτάνουμε τώρα, τι γίνεται με τους ασθενείς που πρέπει να πάρουν τα φάρμακά τους, και ήταν μια σωστή πρωτοβουλία, γιατί είναι σημαντικό ένας άνθρωπος που έχει σοβαρότατα προβλήματα να του πηγαίνουν το φάρμακο στο σπίτι, αντί να περιφέρεται από φαρμακείο σε φαρμακείο και να ρωτάει αν υπάρχει το φάρμακο, ή δεν ξέρω εάν το συγκεκριμένο φάρμακο δεν δίδονταν από τα φαρμακεία, αλλά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Εσείς θα μας πείτε.
1: Ναι. Να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, να διορθώσω ορισμένα πράγματα, έτσι ώστε οι ακροατές σας να έχουν όσο το δυνατόν πληρέστερη πληροφόρηση και πιο σωστή πληροφόρηση σε σχέση με αυτά τα οποία μέχρι στιγμής έχουν γνωστοποιηθεί. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα να κάνω μία μικρή διόρθωση, ότι δεν πρόκειται για μία εταιρεία courier, αλλά για μία εταιρεία η οποία είναι πιστοποιημένη από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ήδη από το 2000, και λειτουργεί νόμιμα, και η μόνη της δραστηριότητα είναι στη διαχείριση και στη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων σε όλη την ελληνική επικράτηση.
0: Χρησιμοποίησα τον όρο courier επειδή Φαρμακευτικό Σύλλογος της Αττικής αναφέρει courier, και από εκεί ορμόμενος είπα courier, και θέλω, είναι σημαντικό που το λέτε, γιατί πραγματικά πρέπει να ενημερώνουμε σωστά τους ακροατές.
1: Έτσι ακριβώς. Προσπαθώ λοιπόν.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι μια απλή εταιρεία, διότι είναι πολύ σημαντικό. Γιατί στην όλη διαδικασία που έχει γίνει και στην ένσταση, αυτό που υποστηρίζει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής είναι ότι, ότι το φάρμακο ως κοινωνικό αγαθό εμπεριέχει όχι μόνο τις γνώσεις του κατασκευαστή του, αλλά και τις γνώσεις του επιστήμονα φαρμακοποιού. Εδώ λοιπόν έχουμε μια εταιρεία η οποία είναι πιστοποιημένη, που δεν είναι courier, είναι μια εταιρεία που έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο. Σωστά κατάλαβα?
1: Έχετε καταλάβει απόλυτα σωστά, και γι' αυτό άλλωστε επέμενα σε αυτόν τον όρο, ναι. Διότι όπως γνωρίζουμε όλοι μας, οι εταιρείες courier έχουν τη δυνατότητα, με συγχωρείτε, οι οποίες είναι μια πολύ χρήσιμη κοινωνική ομάδα.
0: Μα δεν το συζητάμε. Μα δεν μπαίνει τέτοιο θέμα.
1: Και, έτσι ακριβώς.
0: Δεν μπαίνει τέτοιο θέμα.
1: Από εκεί και μετά όμως, επειδή πολλές φορές υπάρχει πιθανότητα να συγχέουμε το έργο το οποίο παρέχει μια εταιρεία courier, η οποία αφορά ένα πλήθος καταναλωτικών προϊόντων, σε σχέση με φαρμακευτικά αγαθά τα οποία αφενός μεν χρήζουν πολύ διαφορετικής αντιμετώπισης και διαχείρισης, αφετέρου προστατεύονται μέσα από την νομοθεσία. Δηλαδή το γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν μπορεί καθένας να εμπορευτεί φαρμακευτικά σκευάσματα, πολύ περισσότερο δεν να τα διακινήσει. Ναι. Η διαχείριση των φαρμακευτικών σκευασμάτων, όλων των φαρμακευτικών σκευασμάτων, πόσο μάλλον δε των φαρμάκων υψηλού κόστους, τα οποία αφορούν μια πολύ ευπαθή ομάδα πολιτών, διαχειρίζονται με πολύ αυστηρά κανονιστικά πλαίσια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, όποιος εμπλέκεται μέσα στην όποια δραστηριότητα φαρμακευτική, είτε έχει να κάνει από τον παραγωγό, είτε έχει να κάνει από τον ενδιάμεσο, ο οποίος διαχειρίζεται τα αποθέματα του παραγωγού, όπως είμαστε εμείς εν προκειμένου, και όπως επίσης από τις φαρμακαποθήκες ή τα τελικά σημεία πώλησης ή διάθεσης, που είναι τα ιδιωτικά φαρμακεία, όλοι αυτοί επιτηρούνται από ένα πολύ αυστηρό νομικό πλαίσιο και αδειοδοτούνται για αυτόν τον σκοπό και για αυτή τη δουλειά την οποία παράγουν.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε εταιρεία courier. Είναι μια πιστοποιημένη εταιρεία η οποία επί σειρά ετών παρέχει αυτές τις υπηρεσίες στο σύνολο της φαρμακευτικής αγοράς, και μάλιστα εδώ ίσως χρειάζεται να τονίσω και το εξής: είναι συνολικά 7 υπάροχοι οι οποίοι τροφοδοτούν όλη την ελληνική επικράτεια, σε όλες τις υγειονομικές μονάδες οι οποίες έχουν φάρμακα, διαχειρίζονται φάρμακα, όπως είναι τα ιδιωτικά φαρμακεία ή φαρμακαποθήκες στα νοσοκομεία. Υπάρχουν 7 πάροχοι, έναν εξ αυτών επέλεξε ο ΕΟΠΗ, που είναι η δική μας η εταιρεία, η οποία δεν σας κρύβω ότι συμβάλλεται με υπεργολάβους, έχει δηλαδή στην διαχείρισή της 2 υπεργολάβους εκ των υπόλοιπων 7. Δηλαδή είμαστε θεωρητικά τρεις

εταιρείες από τις 7 πιστοποιημένες εταιρείες για τη διαχείριση του φαρμάκου, οι οποίες ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με τη διαχείριση των φαρμάκων. Άρα λοιπόν, αυτά όλα τα λέω, έτσι ώστε αφενός με να ενημερωθούν όλοι οι ακροατές, οι οποίοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι

0: Πανεπιστήμιο,
1: ναι.
0: Αλλά υπάρχουν οδηγίες και διρεκτίβες, αφενός μεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων, οι οποίες κάνουν όλη αυτή τη δουλειά να έχει ένα επιστημονικό υπόβαθρο μέσα της.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, έχουν γίνει πόσες ενστάσεις σε αυτό το διαγωνισμό, κύριε Γκιναρδάκη, 2 αν είμαι σωστά ενημερωμένος?
0: Καμία ένσταση δεν έγινε.
1: Αλλά...
0: Και ο λόγος για τον οποίο δεν έγινε ένσταση είναι διότι αφενός μεν ήμασταν η μόνη υποψήφια, η μόνη εταιρεία η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για να συμμετέχει στο διαγωνισμό,
1: ναι,
0: αφετέρου,
1: ναι,
0: διότι εκτιμώ ότι δεν υπήρχε ένομο συμφέρον από κανένα να κάνει ένσταση, τουλάχιστον στη διαγωνιστική διαδικασία.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν συνεχίζεται, μισό λεπτό, συνεχίζεται κανονικά, ναι, η διανομή.
0: Βεβαίως και συνεχίζουμε κανονικά, γιατί αυτό σε προηγούμενη σας έτσι αναφορά το ότι,
1: ναι,
0: επειδή έχουν γίνει, για να το πω ακριβώς πώς έχει τεθεί, έγινε αίτηση ακύρωσης,
1: ναι,
0: μιας υπουργικής απόφασης, δεν, ναι, έχει γίνει κατά της εταιρείας, να το διευκρινίσω αυτό.
1: Όχι. Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Έχει γίνει μια αίτηση ακύρωσης από 2 φαρμακευτικούς συλλόγους,
1: ναι,
0: κατά του Υπουργείου Υγείας.
1: Της απόφασης του Υπουργού.
0: Για μια υπουργική απόφαση,
1: ναι,
0: ακριβώς,
1: ναι,
0: η οποία εμείς ουσιαστικά κάναμε μια παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας όταν αυτή συζητήθηκε πρόσφατα στις 2 Ιουνίου, εξαιτίας του γεγονότος και εμείς και Ευρωπαίοι, διότι έχουμε ένομο συμφέρον μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Όταν αναφέρομαι σε ένομο συμφέρον, προσέξτε τι θα σας πω,
1: ναι,
0: γι' αυτό και αναφέρω είναι και η Unilog και ο ΕΠΗ, για να μην παρεξηγηθώ, ένομο συμφέρον δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι οικονομικό το συμφέρον.
1: Ναι.
0: Ένομο συμφέρον μπορεί να είναι και ο κοινωνικός χαρακτήρας που έχει το συγκεκριμένο έργο, για το οποίο πιστέψτε μας ότι εμείς έχουμε ξεφύγει από το επιχειρησιακό μοντέλο πλέον και βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο το οποίο έχει να κάνει με την κοινωνική συνεισφορά που έχει αυτό το έργο για τους συγκεκριμένους δικαιούχους. Και τα λέω,
1: ναι,
0: όλα αυτά διότι έχουμε ζήσει τους ανθρώπους αυτούς, τους δικαιούχους, γνωρίζουμε τις ιστορίες και την ταλαιπωρία την οποία είχαν υποστεί επί σειρά ετών με το να είναι υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν στα διάφορα σημεία διάθεσης των φαρμάκων υψηλού κόστους, κάτι το οποίο πιστέψτε με είναι πολύ συγκινητικό να φτάνει σε ένα σημείο όπου πηγαίνουν οι συνεργάτες σου,
1: ναι,
0: στα σπίτια αυτών των ασθενών, στα χωριά, ειδικά στις απομακρυσμένες,
1: ναι,
0: περιοχές,
1: ναι,
0: και να τους ανοίγουν τις πόρτες οι δικαιούχοι, να τους αγκαλιάζουν, να κλαίνε για αυτό το οποίο τους προσφέρει η πολιτεία, γιατί αυτή είναι μια προσφορά της πολιτείας,
1: ναι, δεν,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι. Και να έχουμε ζήσει ιστορίες, εμένα προσωπικά να με καλούν στο τηλέφωνό μου, γιατί θέλουν να εκφράσουν κάποιες,
1: ναι,
0: ευχαριστίες. Άλλοι πάλι,
1: ναι,
0: τώρα ίσως ακούγεται λίγο τραβηγμένο αυτό που, ναι, θα πω, ρωτάνε αν είμαστε όλοι καλά για να μπορούν να είναι και οι ίδιοι καλά. Και το τελευταίο.
1: Δεν μου λέτε.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Κρήτη γίνεται αυτό.
0: Γίνεται σε όλη την Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται μόνο στην Κρήτη.
1: Ναι, ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω για μας εδώ στην περιοχή που μας ακούν αυτή την ώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής, δηλαδή εάν υπάρχει
0: για
1: ένας...
0: Για εσάς και για εμένα προσωπικά, καθότι είμαι κριτικός, όπως
1: βέβαια, μα το καταλάβαμε από το Άκης.
0: Έχω ιδιαίτερες ευαισθησίες με την Κρήτη και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω,
1: ναι,
0: ειδικά τον ομό Λασιθίου,
1: ναι,
0: που τον ζω κιόλας,
1: ναι,
0: να έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή στα αιτήματα αυτά,
1: ναι,
0: και μιλώ με ανθρώπους, μιλώ με κριτικούς, έχω, ναι, πολύ βαθιές σχέσεις με την Κρήτη.
1: Η έδρα σας είναι στην Αθήνα?
0: Εξορισμού εδώ θα έπρεπε να ήταν.
1: Ναι. Πείτε μου κάτι.
0: Αν και θα επιθυμούσα να ήταν στην Κρήτη,
1: ναι,
0: αλλά εξορισμού
1: υποχρεούμε
0: να είμαι στην Αθήνα.
1: Πηγαίνει το φάρμακο λοιπόν σε όποιο χωριό υπάρξει ανάγκη?
0: Οπουδήποτε.
1: Έχετε κάνει σύμβαση, συνεργασία με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη που αναλαμβάνουν το δίκτυο το δικό σας να γίνεται η διανομή door to door? Γιατί
0: φυσικά
1: φαντάζομαι ότι ορισμένα από αυτά τα φάρμακα χρειάζονται και μια ειδική, πώς να το πω, μέσα σε ειδικό περιτύλιγμα προκειμένου να φτάσει με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και τα λοιπά, να μην υπάρξει αλλίωση. Έτσι δεν είναι?
0: Θα σας απαντήσω και σε αυτό για να είναι και όλοι ενήμεροι, γιατί,
1: ναι,
0: έχουμε διάφορες απορίες ενίοτε.
1: Ναι, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί, εσείς τα αντιμετωπίζετε.
0: Ακούστε, η πλειοψηφία των συσκευασμάτων σε ποσοστό μέχρι και 97% ναι. οι παραλήπτες εννοώ, λαμβάνουν τα σκευάσματά

0: τους, γιατί αυτά διακινούνται με οχήματα ελεγχόμενων θερμοκρασιών.
1: Α, το μάλιστα.
0: Ότι, ναι, έχουμε αυτοκίνητα, όχι τώρα, τα έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα εξελίσσουμε έτσι περαιτέρω με αφορμή αυτή την, αυτό το έργο που αναλάβαμε από πέρσι το καλοκαίρι, έτσι ώστε όλα τα σκευάσματα φυλάσσονται και διακινούνται με αυτοκίνητα ελεγχόμενων θερμοκρασιών, και μάλιστα η πλειοψηφία αυτών είναι και διζωνικά, δηλαδή έχουμε ένα τμήμα του αυτοκινήτου το οποίο δημιουργεί συνθήκες για θερμοκρασίες από 2 έως 8 βαθμούς και ένα άλλο τμήμα το οποίο διατηρεί σκευάσματα στους 15 έως 25.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το οποίο έχουμε κάνει και είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο και ίσως δεν το καταλαβαίνουν οι δικαιούχοι, αλλά θα καταλάβετε πόσο χρήσιμο είναι, είναι ότι κάθε σκεύασμα που αφορά δικαιούχο είναι μέσα σε ένα πλαστικό σακουλάκι. Και γιατί γίνεται αυτό? Αφενός μεν για να μην υπάρχει παραβίαση, αφετέρου για να προστατεύεται από οποιοδήποτε εξωγενή παράγοντα, είτε αυτός λέγεται σκόνη, είτε λέγεται τώρα το καλοκαίρι κάποιος που θα το πάρει που μπορεί να έχει υδρότα, είτε λέγεται υγροποίηση των παγκοκιστών που μπορεί να είναι η υγροποίηση που μπορεί να έρθει από κλιματισμούς κτλ. Αυτή λοιπόν είναι μια ασφάλεια η οποία προστατεύει το σκεύασμα από οποιοδήποτε εξωγενή παράγοντα, έντομα κτλ. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο το οποίο έχουμε κάνει. Κοιτάξτε όμως να δείτε τώρα κάτι. Αυτό το πλαστικό σακουλάκι δεν έχει ικανότητες να διατηρήσει θερμοκρασίες. Με αποτέλεσμα τι? Όταν κατεβούμε από ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι μέσα το σκεύασμα, το σακουλάκι αυτό του δικαιού, βρίσκεται εκεί μέσα και είναι στη σωστή θερμοκρασία. Και το βγάζουμε από το αυτοκίνητο γιατί πρέπει να περπατήσουμε, να πάμε στην πολυκατοικία, να πάμε σε ένα σπίτι. Ο χρόνος τον οποίο αλλάζει θερμοκρασία στο σακουλάκι, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα έχουν προσθεθεί 10 βαθμοί εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μέχρι 22. Εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μέχρι 35 βαθμούς, τότε η θερμοκρασία στα 10 δευτερόλεπτα έχει πάει στους 26 βαθμούς στο σακουλάκι. Αυτό δείχνει ότι έχει επηρεαστεί το σκεύασμα.
1: Κατάλαβα.
0: Γίνεται όμως. Υπάρχουν ορισμένοι δικαιούχοι οι οποίοι πιάνουν το σακουλάκι και περιμένουν εκείνη την ώρα να νιώσουν ότι είναι παγωμένο.
1: Κατάλαβα τι λέτε.
0: Δεν μπορεί να είναι. Και ανησυχούν ότι το σκεύασμα δεν έχει συντηρηθεί σωστά.
1: Εμείς
0: ούτως ή άλλως παρακολουθούμε όλα τα αυτοκίνητα σε πραγματικό χρόνο. Έχουμε τα GPS τα οποία καταγράφουν τις θερμοκρασίες τους, καταγράφουν τους χρόνους για τους οποίους βρίσκεται εκτός το σακουλάκι, παραδείγματος χάρη. Όλα αυτά
1: πολύ
0: γίνονται
1: ωραία.
0: Ηλεκτρονικά.
1: Πάρα πολύ νόμι ωραία.
0: Συγγνώμη για όλο αυτό, αλλά νομίζω ήταν υποχρέωση να τα πω.
1: Βέβαια.
0: Ειδικά για τους δικαιούχους της Κρήτης, όπου οι θερμοκρασίες εκεί τώρα το καλοκαίρι είναι υψηλότερες από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος.
1: Λοιπόν.
0: Και χαίρομαι γιατί έχουμε και πάρα πολλά χωριά που εξυπηρετούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Λοιπόν. Και δεν υπάρχει τουλάχιστον προς το παρόν περίπτωση να σταματήσει αυτό. Η συνεργασία θα συνεχιστεί όσο διάστημα το Υπουργείο, πώς να το πω, καταβάλει το σχετικό τίμημα. Να το ξέρουν οι άνθρωποι που αγωνιούν, και γι' αυτό επικοινωνήσαμε μαζί σας για να μας λύσετε αυτές τις απορίες, να είναι ενημερωμένοι οι άνθρωποι, γιατί για αυτούς είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εξυπηρέτηση.
0: Το γνωρίζω και αυτό που μπορώ να σας πω υπεύθυνα είναι ότι έως ότου αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας για την διατήρηση ή συνέχιση ή όχι της κατοίκων διανομής, όλοι οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν καθημερινά. Ακόμη και αν παρελπίδα αποφασιστεί να διακοπεί αυτή η υπηρεσία, θα υπάρξει ένα σχετικά μικρό αλλά εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο ήδη από τώρα και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και όλοι όσοι εμπλέκονται μέσα στο συγκεκριμένο έργο, προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους.
1: Δεν μου λέτε
0: να μην ταλαιπωρηθούν.
1: Ποιες κατηγορίες αφορά αυτή η διαδικασία? Δηλαδή, επειδή παίρνω μηνύματα από ακροατές και μου λένε τι διαδικασία χρειάζεται για να έρθει το φάρμακο στο σπίτι. Ποιοι είναι εκείνοι που...
0: Αυτό είναι μια πολύ χρήσιμη ερώτηση. Θα πω λοιπόν ότι για να πάει ένα φάρμακο στο σπίτι ή και στο ιδιωτικό φαρμακείο για κάποιες κατηγορίες σκευασμάτων που υπάρχουν δικαιούχοι και για τα ιδιωτικά φαρμακεία, είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε ήδη από το Φεβρουάριο, και οι δύο αυτές επιλογές έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος θα πρέπει να διαθέτει άειλη συνταγογράφηση. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, όσοι δεν το έχουν μέχρι σήμερα, είναι καλό να το έχουν ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι φαρμάκων υψηλού κόστους είτε όχι. Mm-hmm. Είναι μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή.
1: Mm-hmm.
0: Τους βοηθάει πάρα πολύ, θέλω να πω. Ως εκ τούτου λοιπόν, εάν ένας δικαιούχος διαθέτει την άλλη συνταγογράφηση, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει να μπει μέσα σε μια ηλεκτρονική πληροφορία.

0: πλατφόρμα, ναι, του ΕΟΠΗ, ναι, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να δώσει την εντολή να παραλάβει το σκεύασμα αυτό στο σπίτι του, είτε στο ιδιωτικό φαρμακείο, ή ακόμη και αν θέλει μπορεί να κλείσει ραντεβού σε κάποιο φαρμακείο του ΕΟΠΗ, εφόσον υπάρχουν φαρμακεία του ΕΟΠΗ στην πόλη στην οποία διαμένει. Είναι μια εύκολη διαδικασία και δεν σας κρύβω ότι βρισκόμαστε σε μια έτσι, κοινή προσπάθεια και με τον οργανισμό, τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών και με τους φαρμακοποιούς κατ' επέκταση, τα ιδιωτικά φαρμακεία, μήπως και μπορέσουμε να την κάνουμε αυτή την πλατφόρμα.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Δεν αφορά μόνο τα φάρμακα υψηλού κόστους, αφορά...
0: Και αυτό είναι μόνο για τα φάρμακα υψηλού κόστους.
1: Αυτό, ναι, θέλω να διευκρινίσουμε για να ξέρουν οι ακροατές.
0: Είναι μόνο για τα φάρμακα υψηλού κόστους.
1: Που και απευθύνονται κυρίως σε ασθενείς, πώς να το, ναι, πω, που έχουν σοβαρότατα προβλήματα. Σωστά.
0: Είναι ασθενείς που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Είναι μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα συμπολιτών μας, η οποία αριθμητικά ανέρχεται περίπου στους 170.000 πολίτες αυτή τη στιγμή.
1: Κατανοητό.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το μεταφέρω αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Όλοι εμείς εδώ στην εταιρεία μας και όλοι οι υπεργολάβοι μας,
1: ναι,
0: όσοι τέλος πάντων έχουμε άμεση σχέση και operation activity με όλη αυτή τη διαδικασία, αυτό το οποίο έχουμε εμπεδώσει είναι το εξής, ότι εμείς αυτή τη στιγμή παρέχουμε υπηρεσίες προς αυτή την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των συμπολιτών μας.
1: Μάλιστα.
0: Γνωρίζουμε ότι το σύνολο, ή μάλλον οι περισσότεροι εξ αυτών, αν όχι το σύνολο, ίσως να μην καταστούν ποτέ στην ίδια κατάσταση υγείας που είμαστε εμείς σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς όμως,
1: ναι,
0: υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες κάποτε να καταστούμε, που το απέχουμε, να καταστούμε,
1: μάλιστα,
0: την κατάσταση της υγείας τη δική τους. Πρέπει,
1: μάλιστα,
0: να σκεφτούμε
1: έτσι,
0: τι απέτηση.
1: Πάλι ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα κύριε Γιναρδάκη από το Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε 15η μέρη αποχή προχωρούν από σήμερα Πέμπτη οι δικηγόροι του Ρυθμού για το θέμα του κτηματολογίου, θεωρώντας ότι είναι ανεπαρκής η παράταση των 6 ημερών για τις διορθώσεις. Με την επανατοποθέτηση οριοδικτών στην Παραλιακή Λεωφόρο, ξεκίνησε ο νέος σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης. Η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει να επεκτείνει το μέτρο και στις οδούς Αγίου Μινά, Κυρίλου Λουκάρεο, Σαβέροφ και Γιαμαλάκη. Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου, όπου ο 58χρονος κατηγορείται ότι εισέβαλε σε σπίτι και επιτέθηκε σε ένα 8χρονο παιδί, επειδή σύμφωνα με πληροφορίες ενοχλούνταν από τις φωνές. Ο 57χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο. Ξανανοίγουν τα αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, με την έναρξη να γίνεται αύριο στην πύλη Ισού και το Σάββατο στην πύλη Παντοκράτορα. Αμετάβητα διατήρησαν τα περισσότερα πράσινα οικιακά τιμολόγια οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για τον Ιούλιο, επιλέγοντας να μην περάσουν στους λογαριασμούς των καταναλωτών τη μικρή άνοδο που καταγράφηκε στη χονδρομπορική αγορά. Την επέκταση της επαγγελματικής ασφάλισης σε όλη την αγορά εργασίας, με στόχο να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι πρόσβαση σε συμπληρωματική ή δεύτερη σύνταξη, σηματοδοτεί το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Σε ισχύ τίθενται από αύριο νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως Ειρήνης και Ελευθερίου Βενιζέλου στο Μαλεβίζι, λόγω εργασιών για την κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέψετε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Λοιπόν, σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι χθες έγινε η εκλογή της κυρίας Σοφίας Μαλανδράκη Κρασουδάκη ως νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Είναι από τα Χανιά, είναι οδοντίατρος, είναι πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕΚ και αν μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με την κυρία Μαλανδράκη, να έχουμε μια επικοινωνία μαζί της, εάν είναι εύκολο, για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε αργότερα, αφού δεν είναι εφικτό να επικοινωνήσουμε αυτή την ώρα, και στη συνέχεια για να ακούσουμε και την πρώτη δήλωσή της για την εκλογή της, για τους στόχους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό

0: για το νησί μας, ότι πάντως αυτή τη φορά η εκλογή Προεδρίου έχει άρωμα γυναίκας, είναι γιατρός, είναι υπόθεση γιατρών η Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, ο κύριος Ζάχαρης, Βαγγέλης Ζάχαρης, παρεμβατικός καρδιολόγος, παρέδωσε σε μία οδοντίατρο από τα Χανιά. Πολύ καλή επιλογή, λένε οι άνθρωποι που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα. Θα το δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, να περιμένουμε. Να περιμένουμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία, με την κυρία Σοφία Μαλανδράκη. Και πάμε να καλημερίσουμε εμείς τον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας. Κύριε Βιαννιτάκη, καλή σας ημέρα και χαιρόμαστε, χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Τι γίνεται αυτή την περίοδο στην Ιεράπετρα? Να ξεκινήσουμε πρώτα με τις καλλιέργειες για να δούμε τι παράγει αυτή την περίοδο η Ιεράπετρα και μετά πάμε στα υπόλοιπα ζητήματα που είναι και εκείνα σημαντικά.
1: Σαφώς. Η Ιεράπετρα ως γνωστόν είναι η φήμη της είναι για τα κυπευτικά, κυρίως στη χειμερινή περίοδο. Άρα τώρα το καλοκαίρι είμαστε πολύ μειωμένοι σαν παραγωγή, γιατί δεν έχουμε ούτε και τις προδιαγραφές. Μην ξεχνάμε ότι το θέμα του νερού είναι πολύ και της λειτουργίας, είναι σημαντικό. Αλλά και οι καιρικές συνθήκες τώρα είναι ακραίες, θα λέγαμε, για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε.
0: Ναι.
1: Άρα οι ποσότητες είναι στο 10% περίπου σε σχέση με τις υπόλοιπες περιόδους.
0: Ναι.
1: Και αρκετή παραγωγή βέβαια εξ ανάγκης.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Εξ ανάγκης.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Όταν λέτε εξ ανάγκης.
1: Και τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Κανένας. Είναι βέβαιο ότι οι καλοκαιρινές καλλιέργειες δεν αποδίδουν ποτέ χρήματα.
0: Ναι.
1: Άρα όποιος μπαίνει στη διαδικασία να καλλιεργεί καλοκαίρι στην Ιεράπετρα το κάνει σίγουρα από ανάγκη. Και η βασική ανάγκη που έχουμε, και αυτό είναι ένα θέμα, είναι για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους εργάτες γης που έχουμε. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν μείνουν οι εργάτες χωρίς δουλειά 2-3 μήνες ή αναγκαστούν να μεταφερθούν σε άλλη περιοχή για άλλη δουλειά,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψουν πίσω. Άρα ο παραγωγός για να κρατήσει αυτόν τον αριθμό εργατών μπαίνει στη διαδικασία, αναγκάζεται να καλλιεργήσει μια μικρή έκταση από αυτές που έχει,
0: ναι,
1: γνωρίζοντας ότι δεν θα έχει κανένα απολύτως κέρδος, απλά για να βγάζει και να συντηρεί τους εργάτες τους οποίους τους χρειάζεται για τη σημερινή περίοδο. Εδώ είναι λοιπόν άλλο ένα ζήτημα,
0: ναι,
1: πέραν της ψηδρίας, και
0: ναι,
1: το ζήτημα του εργατικού δυναμικού.
0: Μάλιστα.
1: Για το πώς δυστυχώς δεν έχουν λυθεί ακόμα τα προβλήματα για να μπορέσουμε να νιώθουμε μια σχετική ασφάλεια για όταν τους χρειαζόμαστε.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, όταν λέμε πόσο έντονο είναι το πρόβλημα της διψιδρίας εκεί στην περιοχή, τι προοπτικές υπάρχουν και τι μεριγενέστε.
1: Κοιτάξτε, είδατε ότι το πρόβλημα μπορεί να το απεικονίσουμε πολύ χαρακτηριστικά με τις τιμές που υπήρχαν στη χειμερινή περίοδο στα κυπευτικά. Αυτό ήταν καθαρά θέμα,
0: ναι,
1: της γυψιδρίας, αλλά που επηρέαζε πολύ την ποιότητα του νερού.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είχαμε μια σχετική ασφάλεια στην ποσότητα, αλλά λόγω πολύ κακής ποιότητας νερού, λόγω γυψιδρίας, επηρέασε όλες τις καλλιέργειες και δεν μπορούσαν να παράξουν ούτε σωστά ούτε ποιοτικά προϊόντα. Γι' αυτό και ανέβηκαν οι τιμές σε αυτά τα είδη. Εξακολουθούμε όμως να λέμε και να αναδεικνύουμε σε κάθε περίπτωση,
0: ναι,
1: ότι η περιοχή της Ιεράπετρας υπάρχει ένα οξύμορο, θα λέγαμε. Δεν είναι ότι έχουμε έλλειψη ποσοτήτων νερού, δεν είναι ότι έχουμε έλλειψη νερού.
0: Ναι.
1: Έχουμε έλλειψη υπεύθυνων για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το νερό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα μας. Δηλαδή ο Θεός βρέχει νερό το οποίο καταλήγει στη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό προσπαθούμε τόσο καιρό να πείσουμε,
0: ναι,
1: την επίσημη πολιτεία, ότι ένα έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια στην περιοχή της Ιεράπετρας,
0: mm-hmm,
1: και έχει σταματήσει λόγω μη πληρωμής του εργολάβου, αυτό το έργο πρέπει να τελειώσει για να ελπίσουμε ότι το επόμενο χειμώνα μεγάλες ποσότητες που καταλήγουν στη θάλασσα θα μπουν μέσα στο φράγμα και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με εντελώς διαφορετικό και προοπτική τις επόμενες χρονιές την περιοχή της Ιεράπετρας.
0: Και δεν μου λέτε πώς μπορεί να λυθεί το ζήτημα αυτό, ποιο είναι το κόστος, για δώστε μας μια εικόνα, και πού φτάνει.

0: Είναι η όλη διαδικασία.
1: Εντάξει, είναι ένα έργο αξίας 15 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Ναι. Ο εργολάβος έχει πάρει το 50% των χρημάτων, έχει ολοκληρώσει το 50% του έργου.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή, δηλαδή για άλλα 7-8 εκατομμύρια ευρώ,
0: ναι,
1: μια ολόκληρη τοπική οικονομία κινδυνεύει να καταρρεύσει. Αλλά μαζί με την τοπική οικονομία θα καταρρεύσει και επιπλέον και ο καταναλωτής, ο οποίος σε αυτόν πηγαίνει το τελικό πρόβλημα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή είναι αλυσίδα όλα αυτά. Και αυτό που χρειάζεται είναι καθαρά μια πολιτική απόφαση,
0: ναι,
1: την οποία να ξεμπλοκάρει η πληρωμή του εργολάβου. Και πού έχει,
0: ναι,
1: μπλοκάρει, να θα το δούμε και αυτή,
0: ναι,
1: την πληροφορία.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο έργο ήταν μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου η πληρωμή γινόταν μέσω...
0: Για να γίνει τι ακριβώς. Για να γίνει τι ακριβώς. Τι περιμέναμε με τα 15 εκατομμύρια να δημιουργηθεί.
1: Με τα 15 εκατομμύρια θα γινόταν αντικατάσταση σε ένα παλιό αγωγό που έχουμε, που μεταφέρει νερό από τις πηγές της Αρακίνας κοντά στο Μύρτος, για όσους έχουν εικόνα τις περιοχές. Το μεταφέρουμε στο φράγμα των Πραμιανών.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, αυτός ο αγωγός που υπάρχει σήμερα είναι πρώτον μικρή διαδρομή,
0: ναι,
1: και δεύτερον υπάρχουν πολλά σπασίματα με πολύ μεγάλη απώλεια στη διαδρομή.
0: Ναι. Άρα λοιπόν αυτός ο νέος αγωγός θα έφερνε περισσότερο νερό στο φράγμα Μπραμιανών, οπότε...
1: Διπλάσια ποσότητα.
0: Διπλάσια ποσότητα.
1: Και μπορεί και να καταφέρναμε να μην βγαίνει καμία σταγόνα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Για τόσο σημαντικό έργο συζητάμε. Mm. Και αυτή τη στιγμή, ναι, για 8 εκατομμύρια ξαναλέω ότι υπάρχει αυτή η ανασφάλεια στην περιοχή. Το οποίο είναι από ο ΠΚΠΕ.
0: Ναι.
1: Ο ΠΚΠΕ έχει πάει στην ΑΔΕ. Στην ΑΔΕ δεν έχουν αποφασίσει ακόμα πώς πρέπει να...
0: Δηλαδή, μισό λεπτό. Τα χρήματα είχαν βγει, είχαν εγκριθεί, πληρωνόταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ χάθηκαν και τα υπόλοιπα χρήματα, 7-8 εκατομμύρια.
1: Δεν είναι ότι χάθηκαν, είναι ότι ακόμα
0: το είπα, συζητάμε. Δηλαδή, αφού χάθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, χάθηκε και η δυνατότητα πληρωμής του έργου. Αυτό θέλω να πω.
1: Συζητάμε για το πώς, για να σας κάνω μια αναπαράσταση που βρισκόμαστε τώρα. Η ΑΔΕ συζητάει το πώς θα συστήσει πώς θα κάνει μια συζήτηση για να συστήσει μια επιτροπή για να συζητήσουν πώς θα πληρωθούν αυτά του είδους έργα. Αυτού του είδους τα έργα. Που ήταν μέσω ΠΚΠΕ. Καταλαβαίνετε τώρα ότι μόνο από την εκφώνηση, ας πούμε, αυτή τη διαδικασία είναι ένα πολύ θολό τοπίο. Και για να είναι καλυμμένοι και όλοι, βγάλανε μια ανακοίνωση ότι υπάρχει περιθώριο όλο αυτό να γίνει μέσα το 2029.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμία. Κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να βλέπουμε προοπτικές ότι θα είμαστε εδώ το 29 αν δεν ολοκληρωθεί αυτό το έργο.
0: Είναι σημαντικό. Η ΑΔΕ έχει μάθει να παίρνει χρήματα, όχι να δίνει, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετάσει η πολιτεία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βιαννιτάκη, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Υπάρχει λοιπόν μια μικρή καλλιέργεια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Παράγουμε, να υποθέσω, παράγουμε πιπεριές, ντοματίνια, ντομάτες, αγκούρια, σωστά. Οι τιμές αυτές είναι ικανοποιητικές για τους ανθρώπους που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι οι καλοκαιρινές καλλιέργειες στην Ιεράπετρα είναι κοστοβόρες και ότι περισσότερα προβλήματα δημιουργούν παρά λύνουν.
1: Σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι.
1: Γιατί αν αναλογιστούμε ότι αυτή την περίοδο παράγουν όλα τα Βαλκάνια,
0: ναι,
1: γιατί έχουμε ίδιες συνθήκες και πιο δροσερά
0: κλίμα
1: στα Βαλκάνια,
0: σωστό,
1: καταλαβαίνετε ότι εδώ στην Ιεράπετρα είναι απαραίτητη η ψήξη.
0: Έτσι.
1: Για να μπούμε λοιπόν ψήξη, αν μπορούσαμε να έχουμε άλλη ενέργεια, άλλο,
0: ναι,
1: κόστος ενέργειας,
0: ναι,
1: άλλο νερό,
0: ναι,
1: όλα αυτά θα μπορούσαμε να λύσουμε πολλά προβλήματα της κατανάλωσης στην Κρήτη, επειδή πολλές φορές γίνεται ντόρος για τη συζήτηση σε σχέση με τη σύνδεση του αγροτικού προϊόντος με το τουριστικό.
0: Ναι.
1: Αυτή την περίοδο 5 εκατομμύρια επισκέπτες που θα έρχουν στην Κρήτη στα ξενοδοχεία,
0: ναι,
1: δεν μπορούν να καλυφθούν από τις τοπικές αγορές, γιατί ακριβώς ενώ έχουμε την τεχνογνωσία, την εμπειρία, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε, γιατί ακριβώς δεν έχουμε αυτά που σας είπα πριν.
0: Ναι, αλλά αυτά τα απλά, μα ακούστε λίγο, αυτά τα απλά πράγματα, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα εκεί η περιοχή να κάνει χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ψήξη, να μπορεί να διασφαλιστεί η άρδευση αυτών των εκτάσεων για να μπορεί ο άνθρωπος, ο παραγωγός, να μπει στη διαδικασία να παράγει αυτό στο θερμοκήπιο ή στην υπαίθρια και τα προϊόντα αυτά να πηγαίνουν κατευθείαν στα ξενοδοχεία της περιοχής ή της Κρήτης γενικότερα. Είναι αυτό που μας δέρνει εδώ, βρε παιδί μου, στην Κρήτη, η έλλειψη συντονισμού. Θέλουμε έναν άνθρωπο να μας συντονίζει, κύριε Βιαννιτάκη, να μπορέσουμε να κάνουμε τα αυτονόητα, αλλά και μια πολιτεία που να ακούει. Δηλαδή, εμάς δεν μας ενδιαφέρει να δώσουμε την ενέργεια να την πουλάει αυτοί οι εθνικοί επενδυτές. Γιατί να το πάρουν οι εθνικοί επενδυτές και να μην το πάρει η τοπική κοινωνία που το έχει ανάγκη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν σε μια περιοχή όταν για σας η ψήξη, για παράδειγμα, είναι δωρεάν και δεν είναι στο κόστος που είναι σήμερα. Απλά πράγματα είναι να κατεβάσουμε, να μειώσουμε το κόστος. Και όταν η πολιτεία περιμένει από συγκεκριμένες περιοχές, όπως είναι η Ιεράπετρα, όπως είναι το Τιμπάκι, όπως είναι περιοχές που παράγουν προϊόντα, δεν πρέπει να υπάρχει και η στοιχειώδης υποδομή ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν το βασικό, όπως είναι το νερό, για να ποτίζουν τις καλλιέργειες? Εάν δεν το φροντίσει αυτό η πολιτεία, ποιος θα το φροντίσει? Και ξέρετε, είναι παράλογο, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι νομίζω το 24, δεν κάνω λάθος, δώσαμε περίπου 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να φέρουμε αγροτικά προϊόντα από άλλες χώρες για να καλύψουμε τη ζήτηση που υπήρχε στην Ελλάδα. Αυτό δεν μας προβληματίζει, βρε παιδί μου? Αυτό δηλαδή δεν δίνει κίνητρο στην πολιτεία να σκεφτεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι άνθρωποι μας, η παραγωγή μας, να μπορούν να παράξουν τα προϊόντα τους τα οποία θα πηγαίνουν κατευθείαν στα ξενοδοχεία, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας? Τι δεν καταλαβαίνουν? Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννιτάκη?
1: Νομίζω, κύριε Αγγεράκη, ότι ναι, με τα ερωτήματα μπορεί να το θέσατε σε ρητορική βάση,
0: ναι,
1: αλλά νομίζω ότι δώσατε και ο ίδιος τις απαντήσεις. Ναι. Δηλαδή, σίγουρα για μας, ναι, είναι δεδομένο ότι δεν είναι θέμα άγνοιας ή κάτι άλλο τέτοιο. Νομίζουμε ότι πλέον είναι τακτική και στρατηγική να συντηρείται ένα πρόβλημα σε αυτά τα επίπεδα. Διαφορετικά, τέτοιο. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να να κλείσουμε.
0: Γιατί, ναι,
1: πολύ τιμή. Η ΤΟΕΒ αυτή τη στιγμή, η ΤΟΕΒ της Κρήτης, εγώ θα πω για την περιοχή μας, το 40% του ετήσιου προϋπολογισμού τους πηγαίνει στο ρεύμα.
0: Το 40%.
1: Το 40% πηγαίνει στο ρεύμα. Τουλάχιστον της περιοχής της Ιεράπετρας. Το ρεύμα, γιατί είναι αδειούτσις. Μαζευτήκαν λοιπόν οι ΤΟΕΒ εδώ στην περιοχή να κάνουν μια ενεργειακή κοινότητα.
0: Ναι.
1: Κάναν όλες τις διαδικασίες. Η επίσημη πολιτεία, η απάντηση ήταν stop. Έχουμε πουλήσει, παραχωρήσει τον ενεργειακό χώρο της Κρήτης σε πέντε μεγάλες εταιρείες.
0: Άρα, τι λέτε τώρα?
1: Για να κάνετε ενεργειακή κοινότητα, δεν έχουμε πού να τα προωθήσουμε. Άρα, σταματήστε και πληρώνετε, συνεχίστε να πληρώνετε το 40% του προϋπολογισμού σας στη ΔΕΗ. Αυτά είναι τα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο απλά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Την καλημέρα μας στην Ιεράπετρα. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Θυμήσου, στο Μπλε Κάδο τοποθετούμε πάντα άδειες συσκευασίες χωρίς υπολείμματα και χωρίς σακούλα. Με αυτόν τον απλό κανόνα διευκολύνουμε την ανακύκλωση και διασφαλίζουμε καθαρότερους δημόσιους χώρους για το νησί μας.
3: ΕΣΤΑΚ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
5: Καράβι το φεγγάρι.
6: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστιράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστιράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Hondo Center.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
12: Ναι, καλημέρα κύριε Αργυράκη.
0: Καλημέρα σας.
12: Από το Ίνι παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
12: Μια καταγγελία όσον αφορά τα ζώα εδώ στο Ίνι που τώρα τελευταία βόσκουν στις περιουσίες μας αδέσποτα.
0: Δηλαδή?
12: Τώρα και καμιά δεκαριά μέρες δίπλα από εδώ το χωριό Σελιώφη, τα δικά μας και των ανθρώπων γενικά δηλαδή εδώ βρίσκομαι ζώα τουλάχιστον 300-500 ζώα αδέσποτα. Έχουν διαλύσει τις περιουσίες ολοσχερώς. Πατάτες διαλυμένες,
0: κρεμμύδια. Μα τι λέτε τώρα. Έχετε πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, γιατί τώρα για τις αγροζημίες.
12: Πήραμε λοιπόν, κύριε Αργυράκη, πήραμε την αστυνομία. Ήρθε η αστυνομία της τώρα. Είχαν πει, γιατί και αυτοί, ας πούμε, εντάξει, δεν μπορούν να είναι αμέσως απίκο εδώ.
0: Ναι.
12: Εγώ βέβαια από τη μεριά μου παρακολούθησα τα ζώα, γιατί είναι ένας εδώ ο βοσκός και πήγανε κανονικά στη μάντρα και μπήκανε μέσα.
0: Ναι.
12: Το θέμα είναι ότι είναι αδέσποτα και άσε αυτό, εδώ λειτουργάει κανείς νόμος. Είναι δίκτυο τροφική ζώνη, έχουμε μπλέξει.
0: Μάλιστα.
12: Είμαστε σε απόγνωση.
0: Λοιπόν, θα παρακολουθούμε το θέμα και αν συμβεί ξανά θα μας πάρετε τηλέφωνο να μας ενημερώσετε, να δούμε τι μπορεί να γίνει και πώς, αν έχουν αδέσποτα εκεί στην περιοχή κάποιοι κτηνοτρόφοι, να φροντίσει ο Δήμος, αφού δεν μπορούν να ελέγξουν τα ζώα τους, να τους μετακινήσει από τη γεωργική ζώνη και να πάνε κάπου αλλού. Εάν συνεχιστούν αυτά τα προβλήματα, θέλω να μας ξαναπάρετε τηλέφωνο να το αναδείξουμε στην πτυχή που σας είπαμε. Να παρέμβει ο Δήμος.
12: Δεν πάει άλλο. Άμα έρθετε να δείτε μια κατάσταση που επικρατεί.
0: Πολύ ωραία.
12: Πολύ κακή κατάσταση.
0: Λοιπόν,
12: πολύ κακή κατάσταση.
0: Θα μας πάρετε ξανά εάν συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου. Και πάμε να καλημερίσουμε και εμείς τη νέα πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, την κυρία Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη. Είναι κοντά μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καλή σας ημέρα.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αργυράκη. Καλημέρα, καλημέρα στο Ράδιο Κρήτη, καλημέρα στο Κροατιά σας, καλημέρα σε όλη την.
0: Να είστε καλά. Πολύ τιμητική η εκλογή σας και μάλιστα ομόφωνη η εκλογή, όπως μάθαμε, και αυτό δείχνει πολλά. Τι λέτε?
13: Είναι η μέγιστη τιμή, αυτό είπα στον Περιφερειάρχη, τον ευγνωμονώ, τον ευχαριστώ, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή η θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι θα μπορέσω μέσα από τη δική μου τη ματιά να ακολουθήσω τη ματιά του Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι το σύνολο της Κρήτης. γιατί μέσα από το συμβολισμό του ακριβώς και της εκλογής ενός ατόμου από τη Δυτική Κρήτη έρχεται να δείξει αυτό που προσπαθεί ο Περιφερειάρχης από την πρώτη του θητεία, ότι η Κρήτη είναι μία και ενιαία. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και η δυνατότητα που μου δίνεται σαν γυναίκα να έρθω και να κάνω πράγματα

0: θέματα τα οποία θα είναι επίσης μια άλλη ματιά, με μια άλλη ματιά πώς μπορεί μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο να αναδείξεις επίσης άλλες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για την Κρήτη.
1: Έχετε κάτι υπόψη σας, έχετε κάτι συγκεκριμένο, έχετε κάτι συγκεκριμένο το οποίο όχι, θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχω μηνύματα από πάρα πολλούς ακροατές που σας δίνουν συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Η Γιάννα μου γράφει συγχαρητήρια στη νέα πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, χαίρομαι που είναι γυναίκα και ελπίζω και άλλες γυναίκες να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης, είναι άξιες και δημιουργικές, φυσικά και έτσι έχουν τα πράγματα. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας, περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την επόμενη θητεία που θα κλείσει η θητεία του σημερινού Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι δεν είναι, προκειμένου,
0: ακριβώς,
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια περιμένουμε τις επιλογές και του κυρίου Αρναουτάκη σε ό,τι αφορά στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθούν. Θερμά συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, όλους τους συναδέλφους μου που με πολλούς από αυτούς έχουμε συμπορευτεί αυτά τα 6 χρόνια από το 2019, και το ομόφωνο είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι μια αίσθηση ξεχωριστή για μένα αυτή η τιμή, παρόλο που μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ και χιλιοϋπομένο, πραγματικά είναι μια απόλυτη αίσθηση ευθύνης και ελπίζω αυτή η αίσθηση ευθύνης να αποδώσει αυτό που θέλω για την Κρήτη μέσα από τη ματιά του Περιφερειάρχη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ κύριε Αργυράκη. Την καλημέρα.
1: Την καλημέρα μας. Ήταν η κυρία Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη. Είναι η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης που εξελέγει χθες ομόφωνα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Είναι το άτομο που διαδέχεται τον κύριο Βαγγέλη Ζάχαρη, ο οποίος για περίπου 2,5 χρόνια ήταν στο τιμόνι, ήταν στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Λοιπόν, δεν ξέρω, να κάνουμε μία προσπάθεια να επικοινωνήσουμε, γιατί έχω πολλά μηνύματα από την περιοχή του Λασιθίου. Θέλω στη συνέχεια να μιλήσουμε με τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, σε παρακαλώ, να μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, αφού όμως πρώτα καλημερίσω και καλωσορίσω στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη τον Γιώργο Παπαδάκη, που έρχεται με πολλές ειδήσεις. Γιώργο, μα τι συνέβη με ένα 8χρονο παιδάκι? Είναι αλήθεια ότι έγινε προσπάθεια από κάποιο γείτονα να πνίξει το παιδί επειδή φώναζε? Μα είναι δυνατόν?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είναι μια υπόθεση που χειρίζονται τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές αρχές,
1: ναι,
2: και συγκεκριμένα το δεύτερο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου,
1: ναι,
2: καθότι το περιστατικό έγινε σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου, προς τα νότια, στην,
1: ναι,
2: ενδοχώρα του νομού.
1: Ναι.
2: Εκεί φαίνεται ότι ένας άνδρας 58 ετών εκμεταλλεύτηκε την ολιγόλεπτη απουσία της μητέρας των παιδιών από το σπίτι,
1: ναι,
2: και με αφορμή το ότι έκαναν φασαρία τα παιδιά ηλικίας 8 και 11 ετών.
1: Μα τι θες τώρα?
2: Βρήκε την ευκαιρία λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τα όσα καταγγέλλονται, να μπει στο σπίτι τους, να φωνάξει στα παιδιά,
1: ναι,
2: για να κάνουν ησυχία. Εκεί παρόν στο περιστατικό ήταν, πέρα από τον 8χρονο στον οποίο επιτέθηκε ο 58χρονος, ήταν παρόν και ο 11χρονος αδελφός του παιδιού, ο οποίος στη συνέχεια περιέγραψε όλα όσα έγιναν, και σύμφωνα με την μαρτυρία του,
1: ναι,
2: ο 58χρονος εκμισθωτής, διότι η οικογένεια ενοικιάζει το σπίτι από τον συγκεκριμένο άνδρα,
1: ναι,
2: μπήκε στο σπίτι, άρχισε να φωνάζει στα παιδιά, στη συνέχεια, όπως λέει ο 11χρονος χαστούς,

0: στούκησε τον αδελφό του 2 φορές, με αποτέλεσμα το παιδάκι να πέσει στον καναπέ, και την ώρα εκείνη λέει το 11χρονο παιδάκι ότι ο 58χρονος άρπαξε ένα μαξιλάρι και το έβαλε στο πρόσωπό του. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τη δύναμη που έβαλε ο 58χρονος την ώρα που το μαξιλάρι ήταν στο πρόσωπο του παιδιού. Ο 11χρονος άρχισε να φωνάζει έντρομος, βγήκε στους δρόμους, όπου εκεί άρχισε να τον κυνηγάει, λέει το παιδάκι, ο 58χρονος. Να σου πω ότι η δικογραφία που έφυγε από την αστυνομία, η οποία σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα και διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα, ήταν αρχικά για κατηγορίες σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου και διατάραξη οικιακής ειρήνης, δηλαδή το ότι μπήκε σε ξένο σπίτι ο εκμισθωτής. Μετά την αξιολόγηση όμως των στοιχείων, ο εισαγγελέας φαίνεται ότι αναβάθμισε το κατηγορητήριο Μανώλη, ασκώντας δίωξη μάλιστα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του 11χρονου παιδιού. Τώρα, η μαρτυρία του 11χρονου είναι κλειδί για την υπόθεση και αυτό που λένε αστυνομικές πηγές και όλοι όσοι διαχειρίστηκαν αυτήν την υπόθεση προανακριτικά είναι ότι το μαξιλάρι το οποίο φέρεται σύμφωνα με τις καταγγελίες πάντα να έπιασε ο 58χρονος και να το τοποθέτησε στο πρόσωπο του 8χρονου θα εξεταστεί ενδελεχώς από ειδικό τμήμα της αστυνομίας, από τη σήμανση, προκειμένου να δούμε αν έχει αφήσει κάποιο DNA και αν όντως ο ισχυρισμός ότι ο 58χρονος έπιασε μαξιλάρι για να το βάλει στο πρόσωπο του παιδιού είναι αληθής. Φαίνεται πως ο εισαγγελέας εξέτασε πολύ προσεκτικά τη δικογραφία και βλέποντας τα στοιχεία αυτά και τις μαρτυρίες του παιδιού αποφάσισε να αναβαθμίσει την κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μάλιστα ο 58χρονος, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, θα απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου περίπου στη 1 το μεσημέρι, Μανώλη.
1: Μάλιστα. Είναι, τι να πω, δεν ξέρω τι συμβαίνει, Βρέση Γιώργο. Δηλαδή...
0: Λίγα λεπτά έλειψε η μητέρα για να φροντίσει έναν ηλικιωμένο άνδρα που βλέπει δίπλα από το σπίτι τους. Τα παιδιά, εντάξει, έκαναν μια φασαρία αναμενόμενη για την ηλικία τους, 8 και 11 ετών. Αυτό φαίνεται πως εξόργησε τον ιδιοκτήτη, τον εκμισθωτή, ο οποίος βρήκε την ευκαιρία. Δεν ξέρω αν, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν γνώριζε την απουσία για την απουσία της μητέρας.
1: Μα έχει σημασία. Αλλά όπως και ανησυχώ, με το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, βρε Γιώργο, ακούμε διάφορα απίστευτα να συμβαίνουν στην κοινωνία μας και αυτό είναι που μας τρελαίνει. Δηλαδή, πού πάμε? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος αντί να χτυπήσει, αν τον ενοχλούσε, και να μιλήσει το παιδί με ένα διαφορετικό τρόπο, να το, τι να πω, γειτονάκι του ήταν και αυκίνος ήθελε να βιοπραγήσει, να το πνίξει με το μαξιλάρι, μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή αν κανείς παρακολουθήσει το αστυνομικό δελτίο, είναι φοβερά αυτά που μαθαίνουμε. Άλλος χειροδίκησε, λέει, σε βάρος της μητέρας του και την απείδησε με ένα μαχαίρι. Ο άλλος, δηλαδή, Δεν ξέρω αν είναι σημάδια, βρε παιδί μου, ότι κάτι δεν πάει καλά, αν έχει να κάνει με την ψυχολογία που πρέπει να ασχοληθεί η επιστήμη.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά, πολλά και σοβαρά μάλλον περιστατικά τους τελευταίους μήνες, θα έλεγα εγώ, στο αστυνομικό δελτίο. Συγγνώμη, αυτό φαίνεται καθημερινά άλλωστε και από την καταγραφή που γίνεται. Και προκαλεί εντύπωση ακόμα και στους ίδιους τους αξιωματικούς που χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις. Μάλιστα σχολίαζαν πρόσφατα σε μια άλλη περίπτωση ότι κάτι δεν γίνεται σωστά στην κοινωνία, το ότι ο ανθρώπινος νους φαίνεται να ξεφεύγει σιγά σιγά. Βέβαια αυτό να έχει να κάνει με πάρα πολλές αιτίες, τις οποίες τώρα δεν είναι η ώρα να τις εξετάσουμε, θεωρώ. Ωστόσο είναι πάρα πολλά αυτά τα περιστατικά που είναι και σοβαρά, με όπλα, με χειροδικίες, με χτυπήματα, με κατσούνες, είναι πάρα πολλά, ειδικά στην ενδοχώρα αλλά και μέσα στην πόλη τους τελευταίους μήνες, διότι mm-hmm. αυτό το περιστατικό που, για το οποίο μιλάμε τώρα δεν έγινε και πολύ μακριά από το Ηράκλειο.
1: Ναι, κατάλαβα. Είναι ένα θέμα σημαντικό όμως που πρέπει να απασχολήσει τους ειδικούς τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Και το βλέπεις, βρε
0: με
1: Γιώργο,
0: το παραμικρό βία.
1: Άκουσε, μα ναι, βία, αυτή η βία. Δεν ξέρω,
0: βία με το παραμικρό.
1: Δεν ξέρω από πού προέρχεται. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Και βλέπουμε ότι υπάρχει και μία, πώς να την πω, μία ένταση στους δρόμους του Ηρακλείου. Παρακολούθησε, σε παρακαλώ, πόσο θυμωμένα κινούνται οι οδηγοί. Παρακολούθησε να δεις ότι δεν ισχύουν τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για όλους. Δηλαδή πηγαίνεις στον δρόμο, βλέπεις ότι ο άλλος έχει stop, αλλά επειδή είσαι προνοητικός λες και άμα δεν σταματήσει, και την ώρα λοιπόν που πλησιάζεις τη διασταύρωση το βλέπεις ότι δεν σταματάει, συνεχίζει. Αυτός που συνεχίζει είναι αυτός που οδηγάει επιθετικά, αλλά και ή αφηρημένα, δεν ξέρω. Και εάν λοιπόν εσύ δεν σταματήσεις, κινδυνεύεις να είσαι να συμμετέχεις στο τροχαίο. Βεβαίως, ακριβώς. Είναι ζητήματα πολύ. Τι να πω, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός.
0: Βλέπε και τις παρασύρσεις που έχουμε σχεδόν ναι. καθημερινά, οι οποίες ναι. Σύμφωνα ναι. και με τα στατιστικά στοιχεία της τροχέας,
1: ναι.
0: η πλειοψηφία των παρασύρσεων που καταγράφονται στους δρόμους ναι. του Ηρακλείου είναι όχι επειδή οι πεζοί
1: ναι.
0: Περνούν με κόκκινο σηματοδότη,
1: ναι.
0: είναι επειδή οι οδηγοί περνούν με κόκκινο σηματοδότη.
1: Αυτό είναι φοβερό όμως. Και κάτι άλλο όμως, μια που ανέφερες τα στατιστικά στοιχεία που δίδονται από την τροχέα, και θέλω να το επισημάνω. Θέλω να το επισημάνω γιατί μάλλον κάτι δεν κάνουμε σωστά. Μάλλον κάτι δεν κάνουμε όπως πρέπει. Δεν μπορεί να δίδονται στοιχεία ότι ένας στους τέσσερις, ένας στους πέντε οδηγούς βρέθηκε χωρίς δίπλωμα. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή αυτό ευνοεί τις ασφαλιστικές εταιρείες και πρέπει να το δούμε. Δεν μπορεί για μία στάθμευση που κάνεις στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν μπορεί για μία στάθμευση να σου παίρνει το δίπλωμα η πολιτεία. Πρέπει να το ξαναδούμε. Δηλαδή πρέπει να βρούμε ένα άλλο τρόπο, και θεωρώ ότι πρέπει να αυξήσουμε την αστυνόμευση και όχι τις ποινές. Αντί δηλαδή να σου κόβει το κεφάλι, γιατί αυτό κάνει ουσιαστικά yeah. η πολιτεία, όταν σου παίρνει το δίπλωμα και εσύ πρέπει να εργαστείς, τι θα κάνεις? Πρέπει το πρωί να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να πας στη δουλειά σου και να περάσεις και από το σχολείο να αφήσεις τα παιδιά σου. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Άρα λοιπόν υποχρεώνεις, δεν είναι όλοι το ίδιο, υποχρεώνεις τον άλλον, όταν λέω δεν είναι όλοι το ίδιο, δεν σκέφτονται με βάση τη λογική οι άνθρωποι αυτοί που μπορεί να καταστραφούν, διότι αν ομιγέννητο συμβεί κάτι δεν σε καλύπτει η ασφάλειά σου. Οπότε μια ζωή θα πληρώνεις τις ζημιές που θα κάνεις, και αν είναι υλικές ζημιές δεν πειράζει, αν είναι όμως κάτι άλλο τότε μπορεί να πας και στη φυλακή. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Για μια παράνομη στάθμευση? Μα αλήθεια τώρα, δεν πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά? Μαθαίνω ότι
0: είναι ο νέος κόκ αυτός που...
1: Ναι, αλλά πρέπει όμως αυτός που το έκανε, αγαπητέ Γιώργο, αυτός που ψήφισε τα πρόστιμα αυτά, ξέρεις, δεν είναι ένας από μας. Είναι ένας άνθρωπος που κινείται με οδηγό. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά?
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υποχρεωμένος να πάει στο κέντρο του Ηρακλείου και να αφήσει το αυτοκίνητό του. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται κάθε μέρα στους δρόμους για να πει «έλα εδώ βρε παιδί μου, αν θα κάνεις κάτι στραβό δεν πρέπει να σου πάρω το κεφάλι, γιατί στην καθημερινότητα συμβαίνουν». Θα έχω όμως μεγαλύτερη αστυνόμευση, και αν το κάνεις συχνά τότε πρέπει να σου επιβάλλω αυστηρές ποινές.
0: Όχι όμως. Ή για να μην μπορείς να το κάνεις.
1: Ή για να μην μπορείς να το κάνεις. Ακριβώς, Γιώργο. Όταν όμως με την πρώτη του λες «φέρε μου το δίπλωμά σου», μα δεν είναι έτσι. «Φέρε μου το δίπλωμά σου», λέει, «για 6 μήνες». Μα αλήθεια τώρα? Για 6 μήνες. Μα το σκέφτονται αυτό? Μα αυτοί είναι ανεύθυνοι που το κάνουν. Δηλαδή θα μπλέξουμε στο τέλος. Δεν μπορεί ένας στους πέντε, ένας στους τέσσερις οδηγούς να κυκλοφορεί και να μην έχει δίπλωμα αυτοκίνητου. Το δείχνουν.
0: Επειδή του το έχουν κατασχέσει.
1: Βέβαια. Το δείχνουν τα στοιχεία, τα στατιστικά που δίνει στη δημοσιότητα η αστυνομία. Και βέβαια να σας πω ότι αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην περιοχή του Άι Γιάννη της Κνωσού είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Έτσι μου στέλνει εδώ ο Θανάσης, τον οποίο και ευχαριστώ, μια φωτογραφία από το αυτοκίνητό του που δείχνει ότι η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς.
0: Όχι, και θα περάσουμε σε λίγο από εκεί.
1: Ναι, λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
8: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ραδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: παράπονο που έχω όσο αφορά το θέμα που είπατε για την αφαίρεση διπλώματος.
1: Ναι.
0: Ο γιος μου 33 χρονών, πάνω από τα μάλια στον Εθνικό μετά την Σύραγγα,
1: ναι.
0: Πήγαινε μπροστά τον αυτοκίνητο με 30 χιλιόμετρα, βγάνει σηματοδότη,
1: ναι.
0: Προσπερνάει το παιδί με 50 χιλιόμετρα και ήταν το περιπολικό δεξιά σταματημένο, το ανάβει τα αλάρμ και του κόβει ένα πρόστιμο και του παίρνει το δίπλωμα για 20 μέρες. Πήγαμε, πληρώσαμε το πρόστιμο και στη 15η ημέρα πήρε το παιδί το αυτοκίνητο από τη δουλειά που ήταν και το ξανασταματήσανε και του κόβουν 2.000 πρόστιμο και ένα χρόνο το δίπλωμα.
1: Γιατί,
0: πήγαμε, πληρώσαμε
1: μισό λεπτό,
0: 2.000,
1: τι έκανε,
0: βρήκαμε λεφτά.
1: Μισό λεπτό, τη δεύτερη φορά τι έκανε.
0: Τη 15η ημέρα πήρε το παιδί το αυτοκίνητο να πάει, ήταν σε ένα μνημόσιο, ήταν ένα τέλος πάντων, ναι. δεν αφορά την υπηρεσία. Τον σταματήσανε πάλι, είναι η πρώτη φορά 13 χρόνια οδηγάει και δεν έχει καμία τροχονομική παράβαση.
1: Συγγνώμη, τη δεύτερη φορά, το παράπτωμά του ποιο ήτανε?
0: Του είχαν πάρει 20 μέρες το δίπλωμα και τη
1: 15η μέρα, μάλιστα,
0: του ξαναπαίρνουν το δίπλωμα για ένα χρόνο και 2.000 πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Δανειζόμαστε λεφτά, πληρώνουμε το πρόστιμο, λέμε σας παρακαλούμε, το παιδί δουλεύει, δεν γίνεται χωρίς εργασία, άλλο η ποινή, άλλο η τιμωρία. Κρατήστε το, δηλαδή δεν ήταν κάτι που το παιδί έκανε καμικάζι να κάνει κάποια παράβαση. Ένα χρόνο κύριε Αργυράκη το δίπλωμα χωρίς να δουλέψει, καταστραφόμαστε οικονομικά.
1: Ναι.
0: Σας παρακαλώ, εσείς που έχετε την ευγλωτία μπορείτε να το αναδείξετε, είναι άλλο η ποινή,
1: ναι.
0: άλλο η τιμωρία. Πληρώθηκε το πρόστιμο,
1: ναι.
0: Δύο φορές, 2.250, μα αυτά είναι πολλά λεφτά.
1: Είναι πολλά τα χρήματα.
0: Το παιδί δεν έχει καμία τροχονομική παράβαση στα 13 χρόνια που δουλεύει.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα
0: μας. Έκανε ένσταση, συγγνώμη, έκανε ένσταση το παιδί και του την απορρίψανε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, είναι αυτές οι... οι αδικίες που γίνονται, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Είναι μια καταστροφή σε μια οικογένεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τροχονομική παράβαση ούτε μία. Μπορεί να το ψάξει ο κύριος διοικητής το θέμα αυτό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορεί για ψήλου πίδημα να αφαιρείς το δίπλωμα. Το αυτοκίνητο δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι είδος ανάγκης. Δεν μπορεί λοιπόν για ψήλου πίδημα να παίρνεις το δίπλωμα από έναν οδηγό. Είναι μείζον το θέμα. Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή. Ναι, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη, με ακούς?
1: Βεβαίως.
2: Είμαι ο Λευτέρης ο Μιχελάκης.
1: Ναι κύριε Μιχελάκη. Είστε μισό λεπτό γενικός γραμματέας.
2: Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγηση.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αυτό που συζητάμε καιρούς χρόνια,
1: ναι,
2: από το ραδιόφωνο, το οποίο με ανοίξει πολλές φορές. Όταν λοιπόν ψηφιζόταν αυτός ο νόμος, που είχαμε κάνει τη συζήτηση αυτή μαζί,
1: ναι,
2: λέγαμε ότι ο νόμος αυτός είναι μόνο για να φέρει χρήματα, να πάρει χρήματα. Δεν θα εξασφάλισε σε καμιά περίπτωση την οδική ασφάλεια,
1: ναι,
2: τίποτα άλλο. Μόνο ο φοροεισπρακτικός ήταν.
1: Ναι.
2: Και έτσι πρέπει να το δούμε. Και δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που το φτιάξανε ότι δεν γνωρίζανε τι κάνανε, γιατί το είχαν και στη διαβούλευση καιρό. Και υπήρξε διαβούλευση.
1: Ναι.
2: Εμείς ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης,
1: ναι,
2: είχαμε καταθέσει προτάσεις, πάρα πολλές προτάσεις, οι οποίες σαφώς καμιά δεν έγινε δεχτή.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουν μόνο στόχο το να αρπάξουν χρήματα.
1: Ναι.
2: Και αυτό φαίνεται από την καθημερινότητα.
1: Ναι.
2: Καλάβατε.
1: Ναι.
2: Παράδειγμα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, γενικότερα, μια και από αυτές είναι το Ηράκλειο, δεν μπορείς να πας στο κέντρο να παρκάρεις. Κάνανε κάποια άλλη πολιτική για να μπορέσει να εξυπηρετεί ο κόσμος? Όχι. Ούτε περιφερειακά, ούτε συγκοινωνιακά άλλοι έχουν κάνει. Τίποτα,
1: ναι,
2: καμία άλλη πολιτική.
1: Μάλιστα.
2: Το αφήνουν επίτηδες λοιπόν, γιατί αυτό φέρει πολλά χρήματα, μα πάρα πάρα πολλά χρήματα στις τσέπες. Στις τσέπες, όπως στο
1: κορβανά. Ναι, αλλά προσέξτε τώρα, προσέξτε τώρα. Λέει, κατεβαίνει ένας πολίτης στο Ηράκλειο, αφήνει το αυτοκίνητο του κάπου δεν ξέρω πού και πάει η δημοτική αστυνομία, τον γράφει και του λέει, ή η τροχέα, και του λέει 20 ευρώ πρόστιμο ή δεν ξέρω αναλόγως την παράβαση και φέρε μου το δίπλωμα ένα μήνα. Μα γιατί να σου φέρει το δίπλωμα ένα μήνα, επειδή άφησε το αυτοκίνητο, δηλαδή δεν κατάλαβα. Μα γιατί να μην αυξήσουμε την περιπολία στους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου που έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα

0: Μόνο πέντε, δηλαδή. Μα γιατί να μην του πάρουμε το κεφάλι. Εγώ λέω να του πάρουμε το κεφάλι.
1: Έλατε, γιατί να μην φτιάξουμε υποδομές που να μπορεί να εξυπηρετεί το πολίτη χωρίς να έχει την ανάγκη να παίρνει τα αυτοκίνητα που δεν χωράνε άλλα οι πόλεις.
0: Μα είναι απλά. Δεν είναι απλά.
1: Μα δεν είναι απλά. Σας λέω.
0: Μα γιατί δεν γίνονται αυτά τα απλά, βρε παιδί μου.
1: Κρύβονται οικονομικά συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Τα οικονομικά συμφέροντα είναι εκείνα που βάζουν τροχοπέδι σε όλη την εξέλιξη του κυκλοφοριακού θέματος στην Ελλάδα συνολικά. Γιατί δεν είναι
0: μόνο. Ναι.
1: Είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι. Και ξέρετε. Ξέρετε, είναι σημαντικό γιατί. Γιατί ουσιαστικά αυτές που τρίβουν τα χέρια τους είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες, έτσι, οι οποίες δεν καλύπτουν μετά τον οδηγό που του έχουν αφαιρέσει το δίπλωμα.
1: Όχι μόνο αυτό, να σας πω ένα τελευταίο περιστατικό που συνέβη.
0: Ναι.
1: Εάν μας τρακάρουν εμάς τα εκπαιδευτικά οχήματα, προθέσεις για πετυχία να έχω ένα τέτοιο περιστατικό,
0: ναι,
1: για να με αποζημιώσει τις μέρες που κάθομαι,
0: ναι,
1: το αυτοκίνητο είναι εκπαιδευτικό.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να καταφύγω στα δικαστήρια. Αυτό σε επικοινωνία που είχα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, ναι, θα σας αποζημιώσουν, αλλά πρέπει να πάτε στο δικαστήριο να μας αποδείξετε ότι τις μέρες εκείνες δεν δουλεύω.
0: Μα τι λέτε τώρα.
1: Ναι, και ότι είχετε διαφυγόντα κέρδη. Τι να έχω, να μην έχω.
0: Καταλάβατε. Ναι.
1: Δύο εβδομάδες όλα το αυτοκίνητο κάθεται.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ για να το αποδείξω αυτό.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πάω στο δικαστήριο με δικηγόρους να φέρω χαρτιά, ξανά χαρτιά για να πούμε ναι,
0: μάλιστα,
1: πράγματι έχει διαφυγόντα κέρδη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Ναι. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
2: Έχει.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Συγχαρητήρια ξανά για τις καλές εκπομπές που κάνετε.
0: Να είστε καλά.
2: Και διαφωτίζετε τον κόσμο.
0: Να είστε.
2: Είναι απαράδεκτο, κύριε Αργυράκη, αυτό που γίνεται.
0: Ναι.
2: Διότι δεν είναι μονάχα η παράβαση του αυτοκινήτου. Εγώ μπορώ να κάνω μια παράβαση να παρκάρω το μηχανάκι μου.
0: Ναι.
2: Και μου παίρνει το δίπλωμα και του μηχανακιού και του αυτοκινήτου. Αυτό είναι εξοντωτικό. Δηλαδή τον άλλο τον κάνει αμέσως να είναι παραβάτης.
0: Δηλαδή,
2: διότι πώς θα πάει στη δουλειά του, πώς θα βιοποριστεί αυτός για ένα μήνα ή για δύο μήνες ή για τρεις μήνες που παίρνουν το δίπλωμα.
0: Μα είναι φοβερό.
2: Είναι απαράδεκτο αυτό το μέτρο.
0: Είναι φοβερό.
2: Και όπως επίσης τα πρόστιμα, κύριε Αργυράκη, είναι,
0: ναι,
2: πάρα πολύ υψηλά. Να δούνε κάθε μέρα, να κοιτάξουν να δούνε τους μισθούς που παίρνουν οι Έλληνες και τα πρόστιμα. Αντιστοιχεί,
0: ναι,
2: το πρόστιμο με το μισθό που παίρνει ένας εργαζόμενος.
0: Λέτε.
2: Δεν μπορεί να του βάλει 2.000, ναι, που είπε ο κύριος, επειδή τον έκανε παραβατικό το ίδιο το κράτος, ο ίδιος ο νόμος.
0: Ναι. Ο άνθρωπος
2: πήρε το δίπλωμα, πώς θα πάει αυτό στη δουλειά του.
0: Πρέπει να δουλεύει 2,5 μήνες για, βέβαια, να πληρώσει.
2: Πρέπει να δουλεύει 2,5 μήνες
0: για να πληρώσει το πρόστιμο.
2: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Τι θα γίνει λοιπόν, δεν πρέπει και εδώ να δείτε και τους τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα και τους λέμε πρέπει να πάνε το πληρώσει. Γιατί τους γράφουν στην Εθνική Οδό 700,
0: ναι,
2: 300, ναι, 350. Και τρελαίνονται, λέω, εδώ στην πατρίδα μας δεν έχουμε τέτοια πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Εδώ το επόμενο βήμα είναι όταν, ξέρετε, στην Ινδία, εκεί οι τροχονόμοι έχουν κοντά τους ένα μαστίγιο. Όταν κάνεις, ναι, μία παράβαση, σε μαστιγώνουνε και σε, ναι, κάνουν, τι να πω, μαύρο στο ξύλο. Νομίζω ότι...
2: Δεν πρέπει όμως να δώσουν, ναι, και στους πολίτες μαστίγια να μαστιγώνουνε αυτούς που κυβερνούνε.
0: Αυτό είναι το λάθος. Πρέπει να το πάρουν νομίζω μόνοι τους οι πολίτες, κύριε Μπαμιεδάκη, γιατί έχουμε ξεφύγει εντελώς. Ξέρετε,
2: έχουμε ξεφύγει. Και να σας πω κάτι, κύριε Αργυράκη.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς δεν δημιουργούνται υποδομές.
0: Ναι.
2: Κυνήγα τον πολίτη.
0: Ναι.
2: Αλλά φτιάξτε πρώτα και κάποιες υποδομές.
0: Μάλιστα. Ακούστε λίγο.
2: Διαφορετικά μην επιτρέψεις την εισαγωγή αυτοκινήτων μοτοσυκλετών στη,
0: ναι,
2: χώρα,
0: ναι,
2: μέχρι να φτιάξεις υποδομές.
0: Ακούστε λίγο. Μου έλεγε πρόσφατα, ήταν εδώ πάνω στο Σόμπολος, είναι ο γνωστός αστυνομικός,
2: ναι,
0: συντάκτης,
2: ναι, ναι,
0: κτλ. Και μου έλεγε το εξής: ο δρόμος Αθήνα Πάτρα, όχι λάθος, ναι, ο δρόμος Αθήνα Πάτρα είχε το χρόνο 1.700 θανατηφόρα. Με το που έγινε ο δρόμος ο καινούριος μειώθηκαν στα 700 με το που έγινε ο νέος δρόμος. Άρα
2: σωστά,
0: λοιπόν, βλέπουμε τις υποδομές, επειδή βγαίνουν και ορισμένοι και λένε έχει ευθύνη και ο οδηγός, δεν λέμε. Το θέμα είναι όμως τι υποδομή δημιουργείς οδική για να μπορεί να κινηθεί. Ναι.
2: Πολύ σωστά. Η εύκολη λύση είναι να τα ρίχνουμε όλα στον οδηγό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πάντα φταίχτης ο οδηγός.
0: Ναι.
2: Είναι οι υποδομές οι οποίες υπάρχουν. Είναι η ολισθηρότητα του δρόμου. Είναι οι ανάποδες κλίσεις. Είναι, τι να σας λέω τώρα, το οδόστρωμα έχει λήξη ημερομηνίας. Δεν μπορεί να είσαι ένα οδόστρωμα 50 χρόνια και να προσπαθείς να πορευτείς με αυτό το πράγμα.
0: Έτσι.
2: Διότι το αυτοκίνητο είναι πάνω του, λοιπόν, δεν σταματάει, δεν μπορεί να μείνει πάνω στο οδόστρωμα.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Δεν είναι το οδόστρωμα. Γίνεται λίγο, γίνεται τζάμι. Πρέπει να είναι οδοντωτό, πρέπει να είναι. Υπάρχουν προδιαγραφές, υπάρχουν ανάλογα την ταχύτητα του δρόμου. Αν είναι σε εθνική οδό, αν περνάνε βαρέα οχήματα. Δηλαδή υπάρχουν χίλια δύο πράγματα που μπορεί να δημιουργήσουν ένα ατύχημα σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα οδηγό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας
2: να είστε
0: ημέρα.
2: Καλά, να κάνετε πάντα τέτοιες εκπομπές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Έτσι. Σήμερα είναι, τι μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη. Αύριο έχουμε Παρασκευή. Αύριο θα είμαστε εδώ στις 9 το πρωί, αγαπητέ Μινά. Θα έρθουμε με σαγιονάρες, με κοντό πατελόνι, θα φοράμε το μαγιό, διότι μετά θα βάλουμε το λεωφορείο του Ράδιο Κρήτη και θα πάμε όλοι μαζί μετά τις 12 για Βουτιές. Εδώ κοντά μας. Εδώ. Και εσύ, βέβαια, και εσύ. Γιατί εσύ, ας αφήσουμε εδώ, θα δούμε ποιος θα καθίσει. Μην αγχώνεσαι εσύ γι' αυτά. Λέω για την αυριανή μέρα. Θέλω να είσαι προετοιμασμένος ψυχολογικά, διότι αύριο είναι μια ξεχωριστή μέρα. Λοιπόν, από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον αγαπητό Μινά Βορδοναράκη που είναι ακριβώς απέναντί μου, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Ό,τι χαρά, τι χαρά. Αμέσως μετά θα ακούσουμε την ώρα. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Αρένα Σιμιαντονάκη. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο ξεχωριό του Δήμου Ηρακλείου, 58χρονος εισέβαλε σε σπίτι που νίκιαζε σε οικογένεια και επιχείρησε με μαξιλάρι να πνίξει ένα 8χρονο παιδί επειδή έκανε φασαρία. Σε βάρος του 58χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη απόπειρα ανθρωποκτονίας, με το συλληφθέντα να παίρνει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή. Σε 15ημερή αποχή προχωρούν από σήμερα οι δικηγόροι του Ρεθύμνου για το θέμα του κτηματολογίου, θεωρώντας ότι είναι ανεπαρκής παράταση των 6 ημερών για τις διορθώσεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη με ένα θάνατο, κατά δίκη από κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατεσχεμένων ακινήτων από την εφορία. Η νέα διαδικασία αφορά κινήτα που πρόκειται να μεταβιβαστούν με οικονομικό αντάλλαγμα. Αντιστροφή μέτρηση για τη δημοτική αγορά στα Χανιά. Τέλος Ιουλίου η είσοδος των επαγγελματιών. Το Σεπτέμβριο ανοίγει τις πύλες της. Ένα ολοκένουργιο σύγχρονο και ασφαλή χώρο χαράς και παιχνιδιού απέκτησαν τα παιδιά στο Μασταμπά στην πλατεία Νικαίας, όπου χθες το απόγευμα ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός παρέδωσε σε χρήση την πλήρως ανακατασκευασμένη παιδική χαρά. Έτοιμα να υποδεχτούν τους πολίτες τα αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη, πρεμιέρα την Παρασκευή σε πύλη Ιησού και Παντοκράτορα. Στα 3,66 δισεκατομμύρια ευρώ τα φέσια του δημοσίου προς τους ιδιώτες, περίπου το ίδιο ποσό και οι οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ.

0: ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό, 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια, 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σιμιαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου Μίνας Βορδονοράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι 5η και 2 Ιουλίου του 2026. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα τοπικά, με αυτή την είδηση η οποία πραγματικά μας συγκλώνησε χθες, με το σοβαρό τραυματισμό του 6χρονου παιδιού στο τροχαίο ατύχημα που έγινε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου. Το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία, όπου μεταφέρθηκε χθες, σε σταθερή κατάσταση. Είναι και αυτό παρηγορητικό, έτσι. Είναι και αυτό μέσα σε όλη τη μαυρίλα της είδησης. Είναι σταθερή η κατάσταση του παιδιού, το οποίο αρχικά είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Εκεί υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του σοβαρότατου τραυματισμού και του ανοιχτού κατάγματος που υπέστη στο πόδι, και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του στο εξειδικευμένο νοσοκομείο, στο Αγία Σοφία. Όπως είπε στο Ικρήτη ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακοσταντής, για την αντιμετώπιση του τραύματος του παιδιού συνέδραμαν και εξειδικευμένοι γιατροί από το νοσοκομείο Αττικών. Τώρα είναι τα επόμενα 24 ώρα πολύ κρίσιμα για την πορεία της υγείας του παιδιού και το πώς βεβαίως θα εξελιχθεί η κατάσταση με το πόδι του. Οι ευχές μας είναι πραγματικά μαζί με το ίδιο και με την οικογένειά του, που όλοι μαζί θα δώσουν έναν πολύ δύσκολο αγώνα, μαζί φυσικά με τους γιατρούς που σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάντα πρωταγωνιστές.

την παραλιακή, σε μια προσπάθεια να μπει ένα τέλος στην παράνομη στάθμευση. Είναι ένα από τα πλέον επιβεβαρημένα σημεία του οδικού δικτύου της πόλης. Τα κολονάκια τοποθετήθηκαν στο ρεύμα εξόδου της παραλιακής, δηλαδή στο τμήμα που οδηγεί από το Παγκρίτιο προς το Παγκρίτιο, από τη συμβολή με τη Μήνος έως και τη διασταύρωση με την οδό Αχαιών. Η παρέμβαση υλοποιείται βάσει απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει ως βασικό στόχο να διατηρείται ελεύθερη η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς η παράνομη στάθμευση στο συγκεκριμένο σημείο, που μηνά δεν είναι το μοναδικό, προκαλούσε συχνά κυκλοφοριακή συμφόρηση αλλά και κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Λοιπόν, θα δούμε τώρα πώς θα... οι αποκεντρωμένοι θα δούμε τι θα πει, γιατί τα κολονάκια μπαίνουν και ξυλώνονται. Θα δούμε για το συγκεκριμένο σημείο. Ναι, η παράνομη στάθμευση και εκεί, όπως και σε άλλες περιοχές, είναι μία καθημερινότητα και μία πραγματικότητα. Από την άλλη, μηνά, πού θα τα βάλουμε τα αυτοκίνητα? Όταν δεν έχεις λύσει αυτό το πρόβλημα, προκύπτουν και τα κολονάκια και οι κλήσεις, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί και αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί όλοι να πηγαίνουμε στα ιδιωτικά πάρκινγκ, θα έπρεπε να έχουμε και κάποια πάρκινγκ με ελεύθερους χώρους. Πάντως θα τα συνηθίζουμε και αυτά. Τα κολονάκια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Εντάξει, μου λέει εδώ ο Στέφανος. Ναι, χωρίς χώρους στάθμευσης, ελεύθερους χώρους στάθμευσης, εννοεί προφανώς ο φίλος ακροατής. Το να βάλεις κολονάκια είναι μια προχειρότητα και δεν λύνει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ναι, προφανώς, καλά είναι τα κολονάκια. Κοιτάξτε, υπάρχει και το αντίθετο, έτσι, δηλαδή να υπάρχει ένας χώρος στάθμευσης, αλλά ο άλλος να θέλει να πάει να παρκάρει εκεί μπροστά στο σημείο που θέλει να πάει να πιει τον καφέ του, μηνά, να κάνει τα ψώνια του, τα έχουμε δει και αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μία από τις πολύ μεγάλες πληγές του Ηρακλείου, μία λέω γιατί έχουμε διάφορες, είναι αυτό το θέμα με τους χώρους στάθμευσης. Πολύ μεγάλο.

Λοιπόν, εκτός Κρήτης τώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας αλλά και της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει την υπόθεση για τον εντοπισμό αυτών που ευθύνονται για, τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς που έγιναν το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη με στόχο κατοικίες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Οι τρεις διαδοχικές αυτές επιθέσεις που σημειώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά είχαν τραγική κατάληξη, αφού η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, έχασε τη ζωή της μετά από λίγες ώρες νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, όπου είχε μεταφερθεί μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Η αξιωματική της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει την υπόθεση εκτιμούν ότι είναι τρεις οι φυσικοί αυτούργοι, δύο από τους οποίους επέβαιναν στην ίδια μοτοσικλέτα και έβαλαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, αλλά και ακόμη ένα άτομο το οποίο εκταλούσε, όπως λένε, χρέη τσιλιαδόρου. Οι αρχές εντόπισαν γκαζάκια και μικρά πλαστικά δοχεία με έφλεκτο υγρό, τα οποία εστάλησαν στα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι δύσκολα θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τη συγκεκριμένη επίθεση, καθώς μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα η υπόθεση έχει τελείως διαφοροποιηθεί. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, και η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη, η τοπική Νέα Δημοκρατία, απευθύνει ένα κάλεσμα για σήμερα το απόγευμα. Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι η επόμενη μέρα της τραγικής απώλειας της Βάγιας Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών μας στη Θεσσαλονίκη, βρίσκει όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας. Η μεγάλη οικογένεια της παράταξής μας πενθεί, η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα, στην Αφροδίτη, τον πατέρα της και τους δικούς της ανθρώπους. Σήμερα, στις 7 το απόγευμα, έξω από το Ιπποκράτιο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία βεβαίως καταδικάστηκε, εκτός από τα στελέχη της κυβέρνησης προφανώς και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και αποσύσουμε την αντιπολίτευση, και έχω την αίσθηση από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας.

Τώρα, πολιτικές διαστάσεις λαμβάνουν πληροφορίες που μετέδωσε το ΜΕΚΑ, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση φέρεται να επεξεργάζεται τροπολογία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευνοϊκότερη μεταχείριση του ιδρυτή της Ιντελέξα, του Ταλ Ντίλιαν, εν ώψη της εκδίκασης της πολύκροτης υπόθεσης των υποκλοπών και του Πρέντατορ σε δεύτερο βαθμό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η δίκη στο εφετείο έχει προσδιοριστεί για το Δεκέμβριο, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση προκαλεί ήδη αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Ότι ακόμα και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη εκφράζουν επιφυλάξεις απέναντι στην προοπτική μιας τέτοιας τροπολογίας. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του ΜΕΓΑ, τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, διαφωνούν με το σχεδιασμό. Μάλιστα, ο Νίκος Δένδιας φέρεται να έχει διαμηνήσει πως δεν πρόκειται να υπερψηφίσει μια τέτοια διάταξη εφόσον κατατεθεί στη Βουλή. Εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για μια φωτογραφική τροπολογία που θα μπορούσε να επηρεάσει την ποινική μεταχείριση του Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Για το συγκεκριμένο θέμα, εξέδωσε ανακοίνωση και το ΠΑΣΟΚ. Απευθύνει ερώτηση αν αληθεύουν ή όχι οι πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό, και διερωτάται το ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ίστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθυπόδειξη καταδικασμένο. Λοιπόν, η Ντόρα Μπακογιάννη σε μια εφόλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο ΜΕΓΑ αναφέρθηκε σε αυτές τις πληροφορίες, τις οποίες χαρακτήρισε μυθεύματα.

Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει και μας προβληματίζει για ακόμα μια φορά για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται διαχείριση χρημάτων, αλλά και γίνεται διαχείριση θεμάτων που αφορούν τους πολίτες. Τι εννοώ? Εννοώ αυτή τη δράση του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της ενήλικης παχυσαρκίας. Είναι ένα επίσης πάρα πολύ διαφημισμένο από το Υπουργείο και με ανάλογα σποτ στην τηλεόραση, μηνά έτσι, θα τα σποτ που παίζουν σε όλα τα κανάλια. Ενταχθείτε σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο. Οι αιτήσεις και όλα αυτά μέχρι να γίνουν πήγαμε Φεβρουάριο, ενδεχομένως και Μάρτιο. Και τώρα ξαφνικά ανακοινώθηκε ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε.

0: Ο ίδιος ο Υπουργός λέει ότι το ξέραμε από την αρχή, ότι το πρόγραμμα έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια. Και ενώ οι άνθρωποι αυτοί που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της παχυσαρκίας είχαν μπει κανονικά σε αυτό, έπαιρναν τα φάρμακά τους, τα οποία είναι πανάκριβα. Τους διατίθεν, ήταν αυτά τα φάρμακα δωρεάν. Είχαν μπει σε αυτή τη λογική να παίρνουν τα φάρμακά τους κανονικά κτλ. Και ξαφνικά τους λέει το Υπουργείο και ο Άδωνης Γεωργιάδης και η κυρία Αγαπηδάκη ότι ξέρετε, τελείωσε το πρόγραμμα, οπότε τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Οι γιατροί λένε ότι αυτό σε πρώτη φάση πρέπει να εφαρμοστεί τουλάχιστον για 8 μήνες. Έτσι, η παχυσαρκία είναι πλέον ασθένεια, αντιμετωπίζεται ως ασθένεια, τα σκευάσματα είναι πολύ ακριβά και υπάρχει ένας χρόνος προκειμένου αυτά να λειτουργήσουν. Τουλάχιστον λοιπόν 8 μήνες, μηνά, πρέπει οι άνθρωποι αυτοί που ήταν εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα κτλ. Κτλ. Εγκεκριμένα όλα, έπρεπε για 8 μήνες τουλάχιστον να τα παίρνουν. Και ξαφνικά τους λένε ότι το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Το τι θα γίνει, δηλαδή αν μπορούν να δίνουν το μήνα 400 με 800 ευρώ για να τα συνεχίσουν, ή αν το πρόγραμμα θα μπορέσει να πάρει μια παράταση με παρεμβάσεις του Υπουργού κτλ., είναι κάτι που παραμένει ερωτηματικό. Το θέμα είναι, όταν οι ίδιοι γιατροί λένε ότι οι ασθενείς πρέπει τουλάχιστον για 8 μήνες να παίρνουν τα φάρμακά τους, γιατί ξεκινάει ένα πρόγραμμα τον Ιανουάριο μηνά? Μπορείς να μου το εξηγήσεις? Δηλαδή, για ποιο λόγο όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, ενώ ήταν γνωστό, όπως μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν γνωστό, λέει, το πρόγραμμα θα σταματήσει 30 Ιουνίου. Okay, αλλά οι γιατροί λένε 8 μήνες. Εσείς τι κάνετε εκεί στο Υπουργείο? Γιατί ξεκίνησε το πρόγραμμα Ιανουάριο? Γιατί δεν το ξεκινήσατε νωρίτερα, τουλάχιστον τώρα το καλοκαίρι, να συμπληρωθούν οι 8 μήνες και μετά θα δουν οι ασθενείς τι θα κάνουν. Και τώρα μαθαίνουμε ότι θα δούμε μήπως πάρει μια παράταση μέχρι τον Σεπτέμβριο. Είναι ο τρόπος λειτουργίας. Είναι ο τρόπος λειτουργίας αυτού του κράτους για ένα σοβαρότατο θέμα που απασχολεί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, την παχυσαρκία, η οποία πλέον αντιμετωπίζεται ως χρόνια ασθένεια. Τελειώνει το πρόγραμμα, τώρα μηνά θα δούμε τι θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε. Θα πάρει παράταση? Αν πάρει παράταση το Σεπτέμβριο, τώρα που είναι αρχές Ιουλίου, ο ασθενής τι πρέπει να κάνει? Να τα πληρώσει από την τσέπη του και να περιμένει να δει αν θα ανανεωθεί το πρόγραμμα? Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Ελλάδα 2.0. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.

Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Η επιλογή Πανεπιστημίου είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για κάθε οικογένεια. Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί γονείς και μαθητές σε εκδήλωση ενημέρωσης που θα γίνει στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα σπουδών, υποτροφίες, διαμονή, κόστος φοίτησης και επαγγελματικές προοπτικές των αποφύτων. Η είσοδος είναι ελεύθερη, δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: Λοιπόν, είμαστε 27 λεπτά μετά τις 12. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΕΣΕ. Να συζητήσουμε τι άλλο, αυτά που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, για το τι θα ισχύσει τώρα το καλοκαίρι, αυτούς τους δύο μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και τι έχουμε να περιμένουμε από Σεπτέμβριο, Ιούλιο και Αύγουστο, αυτή η συμφωνία κυρίων, και μάλλον έτσι θα πορευτούμε και τον και το Σεπτέμβριο. Πώς υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών αυτά τα μέτρα? Δεν ξέρω αν είναι μέτρα, κύριε Ραυτόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σημειωτονάκη. Προσδοκίες. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Μέτρα είναι οι προσδοκίες, γιατί, ναι.
1: Το ένα μέτρο είναι το που το έχουμε χειροπιαστό, είναι το γεγονός το ότι από εχθές καταργήθηκε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους.
0: Σωστά.
1: Τα άλλα δύο είναι προσδοκίες, είναι συμφωνίες κυρίων, η οποία η μία αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, το οποίο θα παραμείνουν οι τιμές, έτσι αυτό έχουν συμφωνήσει, στα υψηλά επίπεδα που βρίσκονται σήμερα. Και η δεύτερη προσδοκία είναι ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα υποχωρήσουν. Θα υπάρχει αποκλιμάκωση στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτές είναι οι προσδοκίες. Εμείς μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας ότι και σήμερα που μιλάμε, μετά την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, μιας και παρακολουθούμε την αγορά, έχουμε δει ορισμένα προϊόντα, πρώτης ανάγκης βέβαια, τα οποία έχουν αυξηθεί από 1-2 λεπτά έως και 90 λεπτά, μπορώ να πω και 1 ευρώ. Αυτό όμως που.
0: Μισό λεπτό. Ένα-ένα, λίγο γιατί μπερδευόμαστε. Λέτε λοιπόν ότι από χθες ουσιαστικά που έχει καταργηθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, εσείς ως Ένωση Καταναλωτών βλέπετε αυξήσεις σε προϊόντα από 1 λεπτό έως και 90 λεπτά?
1: Βέβαια, ναι.
0: Δηλαδή ποια προϊόντα είναι αυτά?
1: Σε βασικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα κατεψυγμένο χταπόλι, κατεψυγμένες σουπιές. Μία κατεψυγμένη σουπιά καθαρισμένη 595 γραμμάρια στις 23 έκτου είχε 7,99. Εχθές την είδαμε στην ίδια αλυσίδα σούπερ μάρκετ 9,49, μία αύξηση 18,77%. Είδαμε άλλο προϊόν όπως χταπόδι κομμένο κατεψυγμένο 630 γραμμάρια 23 έκτου στο Φυλάδιο ήταν στα 11,40, στην πρώτη εβδόμου 12,90, μία αύξηση 13,16%. Είδαμε άλλο προϊόν όπως απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε κάψουλες 21 μεζούρες. Στο Φυλάδιο ήταν στις 23 εκ του 9,45. Την πρώτη εβδόμου έχει 13,35. Μία αύξηση 41,27%. Είδαμε τυρί κασέρι ΠΟΠ φρατζόλα τον Ιούνιο 18,96. Την πρώτη εβδόμου 19,90. Είδαμε άλλο γκούντα ημίσκληρο τυρί σε φέτες τον Ιούνιο 1,73. Και χτες το είδαμε 1,75. 2 λεπτά. 1,16 η αύξηση.
0: Ναι.
1: Τώρα, και παρακολουθούμε συνέχεια τις τιμές στην αγορά.
0: Ναι. Δηλαδή από τις 30 του μήνα μέχρι την 1η του μήνα, κάποιες ώρες ουσιαστικά μετά, και αυτό που βλέπετε και σήμερα και ίσως εξελιχθεί και τις επόμενες μέρες, είναι
1: όχι
0: ότι δεν θα. Εγώ όμως θα μείνω στη συμφωνία των κυρίων και θα μείνω σε αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι Ιούλιο και Αύγουστο δεν θα ανέβουν οι τιμές, θα έχουμε σταθεροποίηση των τιμών. Αυτό δεν μας είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.
1: Βεβαίως, αυτό που πολύ σωστά το είπατε, εμείς αυτό το ακούμε ως ανέκδοτο, αλλά εκείνο το οποίο ακούσαμε χτες από το στόμα του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Supermarket Ελλάδος, αλλά και από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο ένας έλεγε ότι θα υπάρχει μια συγκράτηση στις τιμές στα συσκευασμένα προϊόντα, ο Γενικός Γραμματέας έλεγε ότι η συμφωνία αφορά όλα τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Τελικά αυτοί οι δύο που συνονοηθήκανε διαφωνούν. Ο ένας λέει το Α και ο άλλος λέει το Β. Εμείς οι καταναλωτές τι να πιστέψουμε ή τι να καταλάβουμε από αυτά που τα οποία λένε, κυρία Σημειωτονάκη.
0: Ναι.
1: Και αυτά που λένε δημοσίως, όχι πίσω από τις κλειστές πόρτες.
0: Τώρα μισό λεπτό. Θέλω μια διευκρίνηση. Γιατί εγώ θέλω να είμαστε έτσι ακριβείς. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι η σταθεροποίηση των τιμών θα αφορά 2.000 κωδικούς προϊόντων. Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων. Δηλαδή, εσείς αναφέρατε κάποιες αυξήσεις από 1 λεπτό έως 90 λεπτά από τις 30 του μήνα μέχρι την 1η.
1: Και παραπάνω, τις 26 Ιουνίου.
0: Ωραία.
1: Μέχρι και σήμερα που
0: μιλάμε. Μήπως δεν είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων?
1: Για να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί, θα πρέπει να τους δώσει τη δημοσιότητα το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Υπουργός Ανάπτυξης αυτό το οποίο είπε, που μιλάει για 2.000 προϊόντα. Δεν μας πειράζει το ότι μέσα στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν πάνω από 20.000 προϊόντα, πάνω από 20.000 κωδικοί, να δούμε αυτές τις 2.000. Εάν θα παραμείνουν από τη συμφωνία την οποία κάνανε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη βιομηχανία τροφίμων και με την Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, εάν πράγματι αυτοί οι 2.000 κωδικοί θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, στα υψηλά επίπεδα βεβαίως, που είναι για τους επόμενους 2 μήνες. Αλλά για να το πούμε αυτό, θα πρέπει να τους δώσουν, αυτούς τους κωδικούς ποιοι είναι.
0: Ναι.
1: Όλες τις αλυσίδες είναι οι ίδιοι κωδικοί ή κάθε αλυσίδα έχει τους δικούς της κωδικούς. Εν πάση περιπτώσει, όποιοι και να είναι, θα πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα, γιατί μπορώ να πω εγώ ότι ξέρετε κάτι, οι 2.000 αυτοί κωδικοί, άλλες 3.000 αυξηθούν 10%. Ναι. Λέω ένα παράδειγμα, τυχαία βέβαια, το καταλαβαίνετε. Ναι. Να πετάμε νούμερα στον αέρα δεν έχει καμία ουσία.
0: Ναι.
1: Η ουσία είναι να μας πούνε ότι αυτοί είναι οι 2.000 κωδικοί και αυτοί οι 2.000 κωδικοί δεν θα πάρουν αύξηση ούτε ένα λεπτό τους επόμενους 2 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Και από τους μεθεπόμενους μήνες, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου, θα αρχίσουν να μειώνονται. Αλλά τώρα τελικά τι από όλα αυτά ισχύει δεν ξέρουμε. Εκείνο που ξέρουμε είναι η επίσκεψη που κάνουμε στα σούπερ μάρκετ, διαπιστώνουμε αυτά τα οποία σας είπα. Και είναι στη διάθεσή σας τα στοιχεία. Ξέρετε ότι πάντοτε μιλάμε με αποδείξεις, ποτέ δεν μιλάμε με λόγια, ποτέ δεν λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, πράγματα στον αέρα. Εμείς λέμε, και αν μπορεί κάποιος, ας βγει να μας διαψεύσει ότι αυτά τα οποία σας λέμε δεν είναι έτσι. Γιατί έχουμε και τα φυλάδια και τις τιμές στα ψυγεία και τις τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Με ημερομηνίες.
0: Αυτά συμβαίνουν τώρα που μιλάμε. Το Σεπτέμβριο, τι έχουμε να περιμένουμε σύμφωνα με αυτά που ανακοινώθηκαν.
1: Αποκλιμάκωση των τιμών των τροφίμων και των τιμών πρώτης ανάγκης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μείωση στα τρόφιμα και μείωση στα είδη πρώτης ανάγκης. Αλλά, σας λέω, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ είπε ότι θα μειωθούν τα προϊόντα τα συσκευασμένα, όχι τα νοπά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είπε ότι θα μειωθούν όλα τα προϊόντα, δηλαδή και τα νοπά. Τελικά τι από αυτό που λένε οι δύο αυτοί οι άνθρωποι ισχύει?
0: Αυτό που αποφασίστηκε προχθές στο Μαξίμου και φαντάζομαι και αυτό που θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο, όποιο και αν είναι αυτό, γιατί μας λέτε ότι διαφωνούν, δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά επειδή είμαστε ακόμα στον Ιούλιο, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβριο, κύριε Ραυτόπουλε. Δεν είναι κάτι δεσμευτικό. Δηλαδή δίνει τα χέρια, ακριβώς, δίνουν τα χέρια ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, με τους εκπροσώπους του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων, και τους λέει ουσιαστικά βάλτε ένα φρένο. Αλλά αν δεν μπει το φρένο, δεν είναι κάτι που θα πονέσει το λιανεμπόριο και την βιομηχανία τροφίμων προφανώς. Θα είναι ότι θα έχουν αθετήσει τη συμφωνία και μέχρι εκεί.
1: Εδώ κολλάκι η παροιμία κάνε με μάτι να σε κάνω μάγο. Και το λέω αυτό γιατί. Εάν μπορεί κάποιος από σήμερα να μαντέψει ότι την 1η Σεπτεμβρίου θα μειωθούν οι τιμές και δεν θα συμβεί τίποτα άλλο παγκοσμίως, αναφέρομαι δηλαδή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή στον προηγούμενο πόλεμο στην Ουκρανία, τότε αυτό μόνο, κυρία Σιμιαντονάκη, εμάς μας ακούγεται σε ένα ανέκδοτο. Και το λέω αυτό γιατί, εάν ήταν να αποκλιμακωθούν οι τιμές στα τρόφιμα, για ποιο λόγο να περιμένουμε το Σεπτέμβριο και να μην ξεκινούσε η μείωση των τιμών των τροφίμων την 1η Ιουλίου?
0: Ναι.
1: Σε αυτό λοιπόν το ρητορικό ερώτημα ήταν η απάντηση ότι επειδή αυξάνεται ο πληθυσμός της χώρας μας λόγω του τουρισμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι λοιπόν θα συγκρατήσουμε τις τιμές αυτές στα υψηλά επίπεδα και μετά που θα φύγει ο τουρισμός θα μειώσουμε τις τιμές.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η ουσία της συμφωνίας. Όμως πιστεύει κανένας ότι μετά από 2 μήνες η βιομηχανία που θα πάρει τις πρώτες ύλες για να παράξει τα νέα προϊόντα θα τις πάρει φτηνότερα, για να μπορέσει η βιομηχανία να τιμολογήσει και εκείνη φτηνότερα, οπότε να τιμολογήσουν και οι λιανέμποροι στα σούπερ μάρκετ φτηνότερα τα προϊόντα για να τα αγοράσουμε εμείς οι καταναλωτές? Μπορεί να το πει κάποιος σήμερα αυτό με βεβαιότητα? Και να θυμίσω, κυρία Σιμιαντονάκη, αν μου επιτρέπετε, την προηγούμενη συμφωνία κυρίων με τους 1.000 κωδικούς. Το θυμάστε?
0: Βεβαίως.
1: Θυμάστε τι περιείχαν αυτοί οι κωδικοί? Να σας θυμίσω εγώ, κυρία Σιμιαντονάκη. Ψεύτικα νύχια, ψεύτικες βλεφαρίδες, τσιμπιδάκια για τα μάτια, καβουροδαγκάνες, πιγκάλ, πετικοπαγίδες, κατσαριδοπαγίδες, δόλωμα για ποντίκια, στραγάλια, καλαμπόκι, ηλιόσπορους, πασατήμο και άλλα πάρα πολλά προϊόντα πρώτης ανάγκης. Ναι. Το λέω εντό εισαγωγικών πρώτη.
0: Τα θυμόμαστε, τα θυμόμαστε, γιατί είχαμε συζητήσει τότε με αυτού.
1: Και αυτή ήταν μια συμφωνία κυρίων, κυρία Σινιατονάκη.
0: Βέβαια δεν έχουμε του 2.000 κωδικού προϊόντων τώρα για να έχουμε μια εικόνα. Δεν έχει δώσει.
1: Και δεν πρόκειται να ξέρουμε γιατί. Ναι. Όχι, όχι. Και μέσα από τη φιλόξενη εκπομπή σα και το ραδιοφωνικό σταθμό σα, σα λέω και παρακαλώ, δεν προκαλώ, παρακαλώ το Υπουργείο Ανάπτυξη να δώσει σε εσά. Αν δεν θέλει να του δώσει σε εμά, δεν μα πειράζει. Να του δώσει σε εσά, του δημοσιογράφου, του 2.000 κωδικού που θα παραμείνουν οι τιμέ σε αυτά τα υψηλά επίπεδα που είναι σήμερα κατά του μήνε Ιούλιο-Αύγουστο. Παρακαλώ το Υπουργείο Ανάπτυξη να το κάνει αυτό. Για να βγούμε κι εμεί να πούμε ναι. Πράγματι, η συμφωνία αυτή κυρίων για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο επιτεύχθη. Δεν ανέβηκε κανένας κωδικός από αυτούς τους 2.000. Αλλά να μας τους δώσει για να τους δούμε ποιοι είναι.
0: Εάν είναι σαν αυτούς τους 1.000 που είχε δοθεί στη δημοσιότητα και είχε προκαλέσει πολλά σχόλια και στο διαδίκτυο και είχαν γίνει viral αυτά τα προϊόντα τα οποία θεωρήθηκαν πρώτης ανάγκης, τα τσιμπιδάκια και όλα αυτά που προαναφέρατε, ενδεχομένως να μην προβεί σε αυτή την κίνηση το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πάντως, ένα σοβαρό κράτος, θεωρώ, μέσα σε ένα κατά γενική ομολογία πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον, έτσι, αναφερθήκατε και εσείς στον πόλεμο, στον ένα πόλεμο στην Ουκρανία, είχαμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των στενών του Ορμού, την αύξηση των μεταφορικών, αντιλαμβανόμαστε όλοι το πολύ δυσμενές διεθνές περιβάλλον, έτσι, γιατί η χώρα μας δεν είναι σε κανένα άλλο πλανήτη, αλλά ένα κανονικό κράτος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα νομοθετικά και ελεγκτικά εργαλεία του. Όλα τα σύγχρονα κράτη, τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν αυτούς τους μηχανισμούς, μόνο που στη χώρα μας δυστυχώς τους βλέπουμε να βρίσκονται εν υπνώση εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Ραυτόπουλε, πραγματικά.
1: Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω δύο πράγματα. Το ένα, το πρώτο, ότι τον Νοέμβριο του 2025 ψηφίστηκε ο νόμος για τη νέα αρχή προστασίας καταναλωτή και υποπτήρια της αγοράς, όπου θα, αυτή η αρχή, αυτό το οποίο θα έκανε, θα έδειχνε την τιμή. Οι δύο τιμές θα αναγράφονταν στα προϊόντα, τα νοπά, τα φρούτα και τα λαχανικά. Η τιμή, πόσο φεύγει το προϊόν από το χωράφι και πόσο φτάνει στο ράφι, πόσο το αγοράζουμε εμείς κατανάλωτες. Το θυμάστε αυτό?
0: Βεβαίως.
1: Το έχετε δει να γίνεται, να πραγματοποιείται. Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 25. Δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει? Γιατί ακόμα λέει ο Υπουργός ότι η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή δεν μου έχει δώσει την πρότασή της. Μα ψηφίζεται ένα νόμο ο οποίος θα προβλέπει μια πρόταση η οποία δεν έχει δοθεί μετά από 8 μήνες από την ψήφισή του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτός ο οργανισμός που ψηφίστηκε, αυτή η Επιτροπή, σήμερα που μιλάμε, μιας και μίλησα χτες με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεν έχει κάνει καν τον οργανισμό. Δεν έχει γίνει το οργανόγραμμά του. Τρίτον, αυτό δεν έχει γίνει το οργανόγραμμα, κατ' επέκταση δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη σε κανέναν ελεκτή που μίλαγε για εκατοντάδες ελεκτές ότι θα προσλάβουν.
0: Ναι.

0: ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, θα σας θυμίσω πριν από 15 ημέρες βγήκε η πλατφόρμα του πόσο κάνει. Mm. Που είναι λίγαν προσφάτως αυτό το πράγμα. Το οποίο βγήκε και ξεκίνησε ως όπλο κατά της ακρίβειας και ότι θα λειτουργήσει υπέρ του ανταγωνισμού. Τι είδαμε εμείς αυτές τις 15 μέρες, πόσες στρεβλώσεις είδαμε στην πλατφόρμα. Είδαμε στην πλατφόρμα προϊόντα τα οποία ήταν, εμείς ορφανά τα ονομάζουμε, γιατί ήταν μοναδικά. Ήταν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που δεν τα είχε η μία με την άλλη αλυσίδα, τα είχε κάθε μία αλυσίδα και αυτά ήταν περίπου στις 2.800 προϊόντα κωδικοί. Το δεύτερο που είδαμε, είδαμε τιμές οι οποίες δεν ήταν σε πραγματικό χρόνο όπως μας είχαν πει, αλλά ήταν τιμές στις προηγούμενες ημέρες, 2-3, την πρώτη μέρα ιδίως ήταν και πριν από 70 ημέρες. Το τρίτο που είδαμε, είδαμε πάρα πολλούς κωδικούς που ήταν διπλό και τριπλό εγγραφές μέσα στην πλατφόρμα. Το τέταρτο που είδαμε είναι προϊόντα τα οποία τα είχαν καταργήσει βιομηχανίες ως προς το περιεχόμενό τους. Και αυτά τα προϊόντα ήταν μέσα στην πλατφόρμα. Το πέμπτο που είδαμε ήταν προϊόντα που δεν τα χρησιμοποιούσαν στην χώρα μας, τα είδαμε μέσα στην πλατφόρμα και άλλα πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά που βγαίναμε και κάθε φορά που μας φτιάχνει και τα λέγαμε αυτά.
1: Βεβαίως, τα λέγατε εσείς το πόσο κάνει αυτή η πλατφόρμα και στις δημοσκοπήσεις μέσα. Ακριβώς επειδή το θέμα της ακρίβειας μόνο πολύ το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και είναι πάντα μέσα στις δημοσκοπήσεις πάρα πολύ ψηλά στα προβλήματα του Έλληνα πολίτη. Δεν είχε καμία αποδοχή αυτή η πλατφόρμα και ήταν απόλυτα φυσιολογικό, γιατί ποιο χτύπημα κατά της ακρίβειας, το να μπαίνεις μέσα σε μια πλατφόρμα, πέρα από αυτά που μας είπατε εσείς τι διαπιστώσατε, και να βλέπεις τιμές, δεν σημαίνει ότι έχεις κάποιο όφελος στο δικό σου το πορτοφόλι ή ότι τα πράγματα γίνονται καλύτερα, ή να τρέχεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
0: Και αυτά έγιναν από πολλά viral,
1: viral
0: στο διαδίκτυο, viral. Κυρία Σιμιτζονάκη,
1: ναι, πόσο κάνει.
0: Έτσι, η οποία,
1: τόσα δίνω πόσα θες. Ναι.
0: πόσο κάνει tours και άλλα πολλά. Ναι, τα οποία, εκείνο το οποίο βλέπαμε, επειδή η πλατφόρμα αυτή δραστηριοποιούνται 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εκ των οποίων οι δύο είναι μόνο στην Κρήτη. Αντιλαμβάνεστε για ποιες αλυσίδες λέω. Η μία δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο και η άλλη στα Χανιά. Και η άλλη μία αλυσίδα ήταν ως επτοπλίστων με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Και οι υπόλοιπες αλυσίδες σχεδόν υπήρχαν σε πανελλαδικής εμβέλειας. Όμως, εάν ήθελες για παράδειγμα ένα προϊόν το οποίο το είχε πάρα πολύ φτηνά στην η αλυσίδα που δραστηριοποιείται στην Κρήτη, παράδειγμα να πω ένα γιαούρτι 2 ευρώ και 75 λεπτά, ενώ στα άλλα της πανελλαδικής εμβέλειας τα είχε 4 ευρώ, εγώ που είμαι στην Αθήνα ή ο άλλος που είναι στη Θεσσαλονίκη ή ο άλλος που είναι από την Πάτρα, δεν θα πάει στην Κρήτη να το αγοράσει, το καταλαβαίνετε.
1: Δεν ξέρω, μπορεί και να σας συμφέρει. Α, μπορεί να είναι
0: αυτή η λογική. Διακοπές, αν μπορείς,
1: αν το συνδυάσει και με αυτά τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά, μέσα στο κατά καλό καιρό, ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ραυτόπουλε.
0: Να πούμε το τελευταίο, ότι χθες βγήκα τα στοιχεία της Eurostat όσον αφορά τον πληθωρισμό.
1: Βεβαίως,
0: που μας δείχνει για άλλη μια φορά να φιγουράρουμε στην πρώτη πεντάδα του πληθωρισμού, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τρέχει με μέσο όρο 2,8%, στη χώρα μας είναι 3,9%.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ εγώ, καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu

0: www.radiokoronaiou.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, μου γράφει ο Μανώλης ο Σπανάκης από την Βιάνο. 6,5 ευρώ τα φασολάκια, λέει, στη Βιάνο, σε μια περιοχή που παράγει όλο το χρόνο. Για να το συνεχίσουμε με αφορμή αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα με τον Απόστολο Ραυτόπουλου, για αυτή την ανίποτη ακρίβεια. Ανίποτη ακρίβεια, και δεν είναι μόνο αυτό που αντιμετωπίζουμε όλοι οι πολίτες όταν πηγαίνουμε να προμηθευτούμε τρόφιμα. Στα πάντα έχουμε ακρίβεια στην Ελλάδα, και τρόφιμα και υπηρεσία, αλλά ειδικά στα τρόφιμα η κατάσταση πραγματικά είναι εξοργιστική. Γιατί εμείς εδώ στην Κρήτη, Μινά, παράγουμε τα πάντα. Ό,τι έχει δώσει ο Θεός, παράγουμε τα πάντα. Και οι τιμές στις οποίες τα αγοράζουμε είναι τραγικές. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει αυτό το χάλι και αυτή η κατάσταση, αυτό το έσχος, γιατί αυτές είναι οι λέξεις που μπορούν να περιγράψουν αυτό που βιώνουμε εμείς οι καταναλωτές. Και κάπως έτσι νομίζω ότι πρέπει να χαρακτηριστεί και όλο αυτό το επικοινωνιακό που επιλέγει η κυβέρνηση επί 5 συναπτά έτη. Μέτρα, πλατφόρμες, ανεξάρτητες αρχές που δεν λειτουργούν, έλεγχοι που δεν γίνονται, και έχουμε αυτή την κατάσταση. Πρωτογενής τομέας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα προβλήματα και των κτηνοτρόφων, έτσι, που έχουν και αυτοί τα δικά τους βάσανα να αντιμετωπίσουν, μαζί με τους αγρότες, μαζί με τους μελισσοκόμους, μαζί με τους αλλοιείς. Ο κύριος Κώστας Φρογάκης είναι ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φρογάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σημαντονάκη, σε εσάς και τις ακροατές σας.
0: Λοιπόν, χθες κάνατε μία συνάντηση μαζί με συναδέλφους σας από όλη την Κρήτη, πρόεδρους κτηνοτροφικών συλλόγων, και συζητήσατε για ακόμη μία φορά προβλήματα τα οποία παραμένουν άλυτα. Είναι μονόδρομος η κινητοποίηση, κύριε Φρογάκη, γιατί κινητοποίησεις είχαμε και πριν από λίγους μήνες, είχαμε και εδώ στην Κρήτη, είχαμε περισσότερες κινητοποιήσεις στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά δεν βλέπω να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Όπως είπατε, για πολλωστή φορά συζητήσαμε τα θέματα που έχουμε, λέει, τα προβλήματα. Mm. Εγώ προσωπικά νιώθω μια απογοήτευση. Δεν

0: ελευθερία όσο μπορέσουμε. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει. Δεν έχουν ξαναγίνει δηλαδή. Με τις πληρωμές που κάνανε άλλα τι άλλο. Δηλαδή βάλανε σε άλλους λεφτά παραπάνω, σε άλλους σε λίγα, σε άλλους καθόλου. Πάνω από 30 με 35.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα είναι απλήρωτα. Δεν πήραν ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ.
1: Ναι.
0: Τα προβλήματα είναι.
1: Ναι, είναι γνωστά. Και ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Γιατί πριν από μερικούς μήνες είχε πάει αντιπροσωπεία της Κρήτης και συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό, συναντήθηκε και με τον Κωστή Χατζηδάκη, δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, με τον Κωστή Χατζηδάκη. Πήρατε κάποιες δεσμεύσεις. Εσείς δεν είχατε πάει, εσείς προσωπικά δηλαδή, δεν είχατε πάει. Είχαν πάει συναδελφοί σας. Ναι, ήταν ο κύριος Τριανταφυλάκης τότε. Δεν έχετε πάει εσείς.
0: Ακόμα δεν έχω πάει.
1: Αλλά θέλω να πω ότι δόθηκαν κάποιες δεσμεύσεις πριν από, με συγχωρείτε, 6-7 μήνες. Ότι θα δρομολογηθούν έστω κάποια. Δεν έχουμε δει τίποτα. Άρα το να συζητάμε πάλι προβλήματα. Τα προβλήματα τα συζητήσατε ακόμη μια φορά, τα ξέρουμε και εμείς, τα ξέρετε και εσείς που τα αντιμετωπίζετε. Λέτε ότι είστε απογοητευμένος γιατί βλέπετε ότι η κυβέρνηση και η πολιτεία δεν θέλει να τα λύσει. Σε αυτό το συμπέρασμα δηλαδή καταλήγετε. Οπότε η κτηνοτροφία πού πάει, κύριε Φρογάκη?
0: Η κτηνοτροφία πάει για φούντο. Το πρωτογενής τομέας πάει να τον διαλύσουν, δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Τις αγρότες, κοιτάξτε με το λάδι να δείτε, με το γάλα στην Κρήτη, πόσο το πουλούν, πόσο το πουλάμε εμείς εδώ, πόσο το έχουν πάνω. Το κρέας, εντάξει, το κρέας είναι λίγο τιμή, το γάλα ένα δέκατο γάλα. Τόσα ανέξοδα που έχουμε μεταφορικά στο δίνομο από πάνω, δηλαδή τα κατέβουν, γιατί η Κρήτη είναι νησί. Η Κρήτη είναι νησί, και δεν μπορούν ακόμα να το βάλουν, να μας βάλουν ότι είμαστε νησί, να παίρνουμε. Αυτοί που παίρνουν, έχουν ετοιμολόγια και παίρνουν τροφές, να παίρνουν έξτρα επιδότηση, να παίρνουν, δηλαδή κάτι για να μας στηρίξουν και εμάς. Μας έχουν πείσει αξεκρέμαστος. Επίτηδες, δηλαδή το πρωτογενή τομέα δείχνει η κυβέρνηση ότι θέλει να τον αφανίσει.
1: Γιατί κατά την άποψή σας να θέλει η κυβέρνηση, όπως λέτε, να διαλύσει τον πρωτογενή τομέα που είναι από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας μαζί με τον τουρισμό, γιατί να θέλει να το διαλύσει?
0: Γιατί υπάρχουν άλλα συμφέροντα, αυτοί ξέρουν. Γιατί και τώρα κυβερνάνε τα καρτέλ, όπως είπατε πριν λίγο, ακρίβεια, και στα σούπερ μάρκετ, άμα πάτε να δείτε πόσο το παίρνουν, κάθε μέρα πάνω παίρνουν τα πάντα. Εγώ θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα που αφορά το δικό μας κλάδο. Σε όλο ένα εκατομμύριο υγροπρόβατα έχουν σφαγιάσει πάνω στην αδέρφη μας, στην Πάνω Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Το γάλα πώς γίνεται να έχει άνοδο, αντί να έπρεπε να έχουμε έγκυμα στο γάλα,
1: ναι,
0: στο κρέας. Πώς γίνεται να έχουμε περισσότερο
1: παραγωγή, εννοείται, έχουμε περισσότερη.
0: Ναι. Πώς γίνεται? Έρχονται τα καρτέλ, φέρνουν απ' έξω γάλα, τα αρνιά, ό,τι βρίσκουν. Το ίδιο γίνεται παντού. Δηλαδή υπάρχει, το σύστημα είναι σάπιο, κυβερνούν τα καρτέλ. Δεν υποστηρίζουν εμάς τα χωριά να μην ερημώνουν, να υποστηρίζουν τις πολίτες, να δώσουν στις πολίτες κάτι παραπάνω. Λένε ότι δεν κάνουν παιδιά. Πώς θα τα κάνουν τα παιδιά, άμα φορολογάς όλη την ώρα τους ανθρώπους? Δεν είναι πολλά τα προβλήματα, δεν είναι μόνο γενικά μιλάμε τώρα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού το πάει αυτό η κυβέρνηση. Δεν μπορώ ακόμα, δηλαδή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλουν να μας αφανίσουν.
1: Καταλήξατε σε τι στη χθεσινή συνάντηση? Ότι πάτε σε κινητοποιήσεις για ακόμα μια φορά?
0: Καταλήξαμε,
1: ναι,
0: κάθε νομός,
1: ναι,
0: να κάνει γενικές συνελεύσεις,
1: ναι,
0: και ό,τι πει ο κόσμος,
1: ναι,
0: ό,τι πούνε τα μέλη,
1: ναι.
0: Αλλά τα μηνύματα που έχουμε πάρει από τα μέλη μας είναι ότι θέλουν κινητοποιήσεις. Γιατί είναι πολύ απλή ότι είναι πολλά τα προβλήματα, όπως τα βασικά, όπως τις χάρτες.
1: Ναι.
0: Εσύ τώρα, έχω εγώ τώρα ένα χωράφι 50 στρέμματα με συμβόλαιο από τον πατέρα μου, από τον παππού μου, και το έχει κάνει το κράτος δικό του. Για να αποδείξεις εσύ ότι είναι δικό σου, πρέπει να πάει να πληρώσεις δικηγόρο, να γίνει δικαστήριο,
1: ναι,
0: και αν θα καταφέρεις να αποδείξεις. Ενώ έχει συμβόλαιο, τόσο το ψηλονιά, τα είσαι πάντα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Τι να πω δηλαδή, δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Κινητοποιήσεις εδώ στην Κρήτη, κινητοποιήσεις να ανεβείτε στην Αθήνα, να επιδιώξετε μία συνάντηση, ακόμα μία συνάντηση, θα

0: πω εγώ,
1: συνάντηση...
0: ίσως και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με κάποια μέλη της κυβέρνησης, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ξανά με τον Κωστή Χατζηδάκη, τι έχει πέσει στο τραπέζι?
1: Είπανε χθες για να επιδιώξω μια συνάντηση. Mm. Για, εγώ προσωπικά, η γνώμη δικιά μου είναι ότι άδικα θα ανεβούμε πάνω. Όπως έχουμε ανέβει πάρα πολλές φορές, θα ανεβαίνουμε, ναι, ναι, θα τα φτιάξουμε, θα κάνουμε, ναι, ναι, ναι, και το αποτέλεσμα μένουμε στα λόγια. Πράξεις δεν βλέπουμε. Το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και τώρα, αν ανέβουμε, όποτε ανέβουμε. Αν ανέβει μια αντιπροσωπεία.
0: Ναι, οπότε ό,τι γίνει εδώ στο νησί.
1: Ναι, στο νησί θα κάνουμε εμείς ό,τι κάνουμε εδώ. Και έτσι το θέμα είναι ότι εμείς δεν θέμε να έρθουμε αντιμέτωποι με τους ανθρώπους. Θα έχουμε και τουρισμό. Mm. Δηλαδή να κλείνουμε τους δρόμους, να κλείνουμε τα λιμάνια, να κλείνουμε τα αεροδρόμια. Μας φέρνουν, μας αναγκάζουν να έρθουμε αντιμέτωπους με τους απλούς πολίτες. Επειδή δεν είναι ανίκανοι να πω. Λύσουν ορισμένα πράγματα, προβλήματα που δεν είναι παράλογα, είναι αυτά που δικαιούμαστε. Δεν ζητάμε εμείς κάτι παράλογο.
0: Αυτές οι γενικές συνελεύσεις πότε θα γίνουν, τώρα μέσα στο καλοκαίρι?
1: Αυτό το μήνα, μέχρι 15-20 του μήνα πιστεύω να έχουμε κάνει. Δηλαδή αν γίνει κάτι κινητοποιήσεις θα γίνουν τις αρχές του Αυγούστου πιστεύω.
0: Τώρα, κοιτάξτε, επειδή εμείς εδώ στην Κρήτη, μέσα στο χειμώνα, είχαμε κάνει τις κινητοποιήσεις στο αεροδρόμιο και εδώ και σε άλλες πόλεις της Κρήτης. Είχατε κλείσει και το ΒΟΑΚ. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το ίδιο εύκολο τώρα, μέσα στον Αύγουστο, στο πικ της τουριστικής σεζόν, να έχουμε πάλι τέτοιες κινητοποιήσεις. Νομίζω ότι
1: το καταλαβαίνετε
0: λόγω του κυρίως του τουρισμού, έτσι, κυρίως. Γενικότερα, αλλά και του τουρισμού, ναι.
1: Εκτός του τουρισμού, εγώ το σας το είπα πριν, εγώ δεν σας το είπα πρώτος.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι στο χέρι της κυβέρνησης να προσπαθήσει να φανεί να λύσει κάνα δύο προβλήματα σοβαρά που έχουμε, που να μην προχωρήσουμε και εμείς στις κινητοποιήσεις.
0: Αυτά τα δύο, τρία...
1: Δεν έχουμε...
0: Ναι, πείτε μου.
1: Δεν έχουμε εμείς... Έχουμε εμείς δουλειά. Δεν είναι ότι θα ξυπνήσουμε ένα πρωί να πούμε δεν πάμε να κλείσουμε το αεροδρόμιο, δεν έχουμε τα δουλειά να κάνουμε, να πάμε να κλείσουμε το λιμάνι, τις δρόμους. Δεν είμαστε και εμείς, απλώς μας αναγκάζουμε.
0: Κύριε Φρογάκη, αυτά τα 2-3 που λέτε ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει, γιατί είναι πολλά, δεν είναι λίγα, είναι πολλά τα θέματα. Αυτά τα 2-3 από τα οποία, κατά την άποψή σας, θα μπορούσε να ξεκινήσει η κυβέρνηση, ποια θα ήταν?
1: Το πρώτο ήταν με τα χωράφια, τα δασικά. Δηλαδή να κάτσει να τα λύσουμε, να τα ξεκαθαρίσουμε. Αυτοί το βγάλανε το νόμο στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Αυτοί πρέπει να το ξαναψηφίσουν πάλι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Mm.
1: Το πρώτο. Το δεύτερο είναι οι επιδοτήσεις. Είναι οι νέοι αγρότες που είναι απλέωρωτοι ακόμα. Του 24 μπήκαν οι νέοι αγρότες, δεν ξέρουν ακόμα αν έχουν περάσει.
0: Mm.
1: Και του 25 το Γενάρη όμως έχουν ξεκινήσει κανονικά οι υποχρεώσεις τους. Πληρώνουν εύκα κανονικά, χωρίς να ξέρουν αν έχουν περάσει.
0: Mm.
1: Ένα χρόνο τώρα πληρώνουν κανονικά και δεν ξέρουν ακόμα αν έχουν περάσει για να μπουν στο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κάτι πράγματα τα οποία δεν είναι τίποτα το σοβαρό. Απλώς δεν θέλουν να κάτσουν να το ασχοληθούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν οι συνάδελφοί σας. Δεν εννοώ τους προέδρους, εννοώ τους κτηνοτρόφους της Κρήτης.
1: Ναι.
0: Να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Φρογάκη. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Και καλή δουλειά. Να είστε καλά.

Λοιπόν, θα μπορούσαν, λέει, να τα ξεκινήσουν από κάποια προβλήματα, μας είπε ο κ. Φρουγκάς. Να τα λύσουν όλα μαζί και μετά δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε. Ε? Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και στην κτηνοτροφία μας. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω που μείνατε και σήμερα μαζί σας, μαζί μας. Τι λέω, Μινά, τι λέω στο τέλος της εκπομπής? Είναι αυτό που έλεγε και ο Αργυράκης, ότι ετοιμαζόμαστε για Παρασκευή, μπρατσάκια και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12. Εύχομαι σε όλους καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Σημαντική εξέλιξη για τις συντάξεις, κυρίας Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως από τη Βουλή ανακοίνωσε ότι θα έρθει άμεσα διάταξη με την οποία δεν θα περικόπτονται οι συντάξεις κυρίας στο 35% μετά την τριετία και θα παραμένουν στο 70% της αρχικής. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός είπε ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης κυρίας που υπάγονται στο ισχύο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την τριετία το 70% της σύνταξης του θανόντος. Στο ΚΑΤ συνεχίζεται η μάχη του εξάχνου αγοριού από το σοβαρό τροχαίο χθες στα σκηνάρια Ρεθύμνου προκειμένου γιατί να μπορέσουν να σώσουν το πόδι του. Ένοχοι κρίθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την επανατοποθέτηση οριοδικτών στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου ξεκίνησε ο νέος σχεδιασμός του Δήμου για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης. Σε 15ήμερη αποχή προχωρούν από σήμερα Πέμπτη οι δικηγόροι του Ρυθμού για το θέμα του κτηματολογίου, θεωρώντας ότι είναι ανεπαρκής η παράταση των 6 ημερών για τις διορθώσεις. Την επέκταση της επαγγελματικής ασφάλισης σε ολόκληρη την αγορά εργασίας, με στόχο να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι πρόσβαση σε συμπληρωματική δεύτερη σύνταξη, σηματοδοτεί το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Σε ισχύ τίθενται από αύριο νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως Ειρήνης και Ελευθερίου Βενιζέλου στο Μαλεβίζι λόγω εργασιών για την κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου. Αντιστροφή μέτρηση για τη δημοτική αγορά των Χανίων αναμένεται να παραδοθεί το Σεπτέμβριο. Για μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν μετατίθενται οι παρεμβάσεις για την πεζοδρόμηση της πλατείας του Αγίου Νικολάου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Καράβι το φεγγάρι.
3: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστιράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστιράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Μπορδοναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σε 15η εποχή προχωρούν από σήμερα οι δικηγόροι του Ρεθύμνου για το θέμα του κτηματολογίου, θεωρώντας ότι είναι ανεπαρκής η παράταση των 6 ημερών για τις διορθώσεις. Την παρέμβαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου ζητά ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης, προκειμένου να διορθωθούν από τον ανάδοχο κτηματογράφησης σημαντικά λάθη. Στα όρια τους, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία ο εξάχρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα σχοινάρια Ρεθύμνου. Αντίστροφη μέτρηση για τη δημοτική αγορά στα Χανιά. Τέλος Ιουλίου η είσοδος των επαγγελματιών, το Σεπτέμβριο ανοίγει τις πύλες της. Αλλαγή σκητάλη στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, η Περιφερειακή Σύμβουλος Χανίας Σοφία Μαλανδράκη, που υπερψηφίστηκε ομόφωνα ως η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη. Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση επίθεση ανήλικο παιδί που αποκαλύφθηκε σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου με ένα 58χρονο να κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έτοιμα να υποδεχτούν τους πολίτες στα αναψυκτήρια της Δεπανάλ στα ενετικά τείχη. Πρεμιέρα την Παρασκευή σε πύλη Ιησού και πύλη Παντοκράτορα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή εμπριστική επίθεση με ένα νεκρό με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι πανελλαδικές στο μικροσκόπιο, γονείς και μαθητές θα ψηφίσουν για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατεσχεμένων ακινήτων από την εφορία. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Σε 15η εποχή από τα κατοίκοντά τους προχωρούν από σήμερα οι δικηγόροι του Ρεθύμνου διαμαρτυρώμενοι για τα σοβαρά προβλήματα που όπως καταγγέλουν έχουν προκύψει στη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ζητούν παράταση των προθεσμιών κάνοντας λόγο για λάθη και παραλήψεις που θέτουν σε κίνδυνο περιουσιακά δικαιώματα πολιτών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε αποχή από τα καθήκοντά τους προχωρούν από σήμερα και για διάστημα 15 ημερών οι δικηγόροι του Ρεθύμνου διαμαρτυρώμενοι για τα σοβαρά προβλήματα που όπως υποστηρίζουν έχουν δημιουργηθεί στην διαδικασία της κτηματογράφησης. Βασικό τους αίτημα είναι να δοθεί παράταση στις προθεσμίες του κτηματολογίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες που έχουν καταγραφεί. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Ελευθερία Βουλουμπασάκη χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσταση, σημειώνοντας ότι η αποχή αποτελεί μέσο πίεσης προς την πολιτεία, καθώς όπως είπε, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων. Σύμφωνα με την ίδια, οι δυσλειτουργίες αποδίδονται στον ανάδοχο του έργου, με αποτέλεσμα να έχουν καταγραφεί σοβαρά λάθη στην διαδικασία. Υπάρχουν, είπε, περιπτώσεις πολιτών που υπέβαλαν κανονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όμως στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι έγγραφα χάθηκαν ή δεν καταχωρήθηκαν σωστά. Προειδοποίησε ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί τον Οκτώβριο με την ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων στο Ρέθυμνο, καθώς τα προβλήματα θα επηρεάσουν άμεσα τις μεταβιβάσεις και γενικότερα τις συναλλαγές που αφορούν στα ακίνητα. Άσκησε παράλληλα κριτική στη διοίκηση του ελληνικού κτηματολογίου, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαχειριστεί αποτελεσματικά την υπόθεση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην Κρήτη. Όπως γνωστοποίησε, οι δικηγορικοί σύλλογοι του νησιού βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιήσουν κοινή συνεδρίαση, προκειμένου να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Δεν απέκλεισε ωστόσο ακόμα και το ενδεχόμενο προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, εκφράζοντας την ανησυχία ότι κατά την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, μεγάλος αριθμός ακινήτων μπορεί να χαρακτηριστεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη και, εφόσον δεν διορθωθούν εγκαίρως οι εγγραφές, να περιέλθει τελικά στο ελληνικό δημόσιο.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις κυρίας Μπουλμπασάκη στο Ράδιο Κρήτη.
3: Ακούστε, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου, βλέποντας το τρομερό πρόβλημα που δημιουργείται στους ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τις ιδιοκτησίες τους, αποφάσισε να καταφύγει στο ίστατο μέσο της αποχής από τα καθήκοντά του, προκειμένου να πιέσει την πολιτεία αυτή τη φορά να δώσει μια λύση στο πρόβλημα, διότι από τον ανάδοχο δεν βλέπουμε θετικά βήματα. Η προθεσμία των 6 ημερών που δόθηκε είναι απολύτως ανεπαρκής, εμπέζει τους πολίτες στην πραγματικότητα. και πρέπει να δοθεί μια ουσιαστική προθεσμία ώστε να προλάβουν όλοι οι άνθρωποι να υποβάλουν αιτήσεις διόρθωσης για σφάλματα που οφείλονται στον ίδιο τον ανάδοχο και στον τρόπο που επεξεργάστηκε τις δηλώσεις ιδιοκτησίας, όπου δεν έλαβε υπόψη δηλώσεις, δεν έλαβε υπόψη προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το χάος αυτή τη στιγμή στη διαδικασία της κτηνοτογράφησης.
1: Την παρέμβαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου ζητά ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου Νίκος Γιαλιτάκης, προκειμένου να διορθωθούν από τον ανάδοχο της κτηματογράφησης σημαντικά λάθη και παραλήψεις που έγιναν με δική του ευθύνη και προκαλούν τεράστια προβλήματα. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
4: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίε και κύριοι, όπως προκύπτει, ο ανάδοχος της κτηματογράφησης, εκτός από το γεγονός ότι παρέλειψε να εντάξει ως όφιλε μέσα στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες βασικά στοιχεία που αφορούν την καταγραφή των δρόμων, των ρεμάτων και των κοινόχρηστων χώρων,

0: αγνώρισε τις τελεσίδικες αποφάσεις του Αρείου Πάγου που κατοχυρώνουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου δεκάδες σκληροτεμάχια στη Νέα Αλικαρνασσό, τα οποία κατέγραψε ως ιδιοκτησία ιδιωτών. Η εξέλιξη αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να αναρκωθετείται η προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος για να υπογραφούν συμβούλια μεταβίβασης των ακινήτων σε ιδιώτες που έχουν τις προϋποθέσεις και παράλληλα δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη δρομολογούμενη νομοθετική ρύθμιση με την οποία επιχειρείται να λυθεί συνολικά το πρόβλημα που υπάρχει με τις γκρίζες ζώνες στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Όπως εξηγεί ο κ. Γιαλιτάκης, εάν δεν γίνει εμπρόθεσμα η διόρθωση των στοιχείων αυτών των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών από τον ανάδοχο της κτηματογράφησης, θα προκληθούν σοβαρές ένομες συνέπειες, καθώς θα τορπιληθεί η προσπάθεια για τη σύνταξη και μεταγραφή συμβολιογραφικών πράξεων εκποίησης, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα και τα αρμόδια δικαστήρια με ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό σχετικών υποθέσεων. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί ο Δήμος να φορτωθεί μια ιδιαίτερα σημαντική οικονομική επιβάρυνση για να λύσει προβλήματα που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις των υπηρεσιών του. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι διαδικασίες εκταμίευσης των ποσών αυτών είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και επίπονες, αφού απαιτούν τροποποιήσεις του δημοτικού προϋπολογισμού και ενασχόληση σημαντικού μέρους των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων του Δήμου, κυρίως του τεχνικού και νομικού προσωπικού, το οποίο καλείται να ανταποκριθεί σε ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασιών. Την ίδια στιγμή, εάν λήξει η προθεσμία αιτήσεων διόρθωσης, θα σημάνει τη μεταφορά όλων των σφαλμάτων της κτηματογράφησης στο λειτουργούν κτηματολόγιο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ζητά με την παρέμβαση του Υπουργού να καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών από το Δήμο Ηρακλείου και η αυτεπάγγελτη διόρθωση των σφαλμάτων από τον ανάδοχο.
1: Λίλια, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Στα ωριά τους, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις, ζητούν άμεσες λύσεις και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό εν μέσω έντονων πιέσεων και οξυμένων προβλημάτων στον κλάδο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Στα ωριά τους έχουν φτάσει οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλαπλασιάζονται διαρκώς και όπως τονίζουν, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο αναμονής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις από την κυβέρνηση, δηλώνουν έτοιμοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, όπως διεμήνυσαν κατά τη συνάντηση των Προεδρίων το μεσημέρι της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου. Μάλιστα, όπως εκτίμησε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημειαντονάκη ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κώστας Φρογάκης, οι κινητοποιήσεις είναι πολύ πιθανό να γίνουν αρχές Αυγούστου. Στη συνάντηση αυτή διαμορφώθηκε κοινή στάση απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με τους εκπροσώπους να εκφράζουν την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή τους για την πορεία της κτηνοτροφίας στο νησί. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η συνεχής αύξηση του κόστους παραγωγής, οι περικοπές στις επιδοτήσεις, οι χαμηλές τιμές στο γάλα, αλλά και τα χρήματα που αφαιρεί η ΑΕΔ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, ζητήματα που, όπως επισημάνθηκε, επιβαρύνουν δραματικά την καθημερινότητα των παραγωγών. Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλεί και το μεγάλο ζήτημα των δασικών χαρτών, το οποίο δημιουργεί πρόσθετη ανασφάλεια στον κλάδο. Σήμερα, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων Γιάννης Βερικάκης, μιλώντας στο e-crit.gr, υπογράμμισε ότι τα προβλήματα είναι πλέον γνωστά και οξυμένα και πως οι ίδιοι ζητούν άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε, από την έκβαση αυτής της πιθανής συνάντησης θα κριθεί και η στάση των κτηνοτρόφων σχετικά με το αν θα προχωρήσουν ή όχι σε κινητοποίησεις. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημα για συνάντηση, οι κτηνοτρόφοι δεν προτίθεται να μείνουν αδράνειες και είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποίησεις το επόμενο διάστημα.
1: Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα σκηνάρια Ρεθύμνου. Οι γιατροί κατάφεραν να συράψουν το σοβαρό τραύμα στο πόδι του, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την εξέλιξη της κατάστασής του. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα σκηνάρια Ρεθύμνου το απόγευμα της Τετάρτης. Το παιδί είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του σοβαρού τραυματισμού και του ανοιχτού κατάγματος που υπέστη στο πόδι. Ακολούθως κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του σε εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακοσταντής, για την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα σοβαρού τραύματος συνέδραμαν και εξειδικευμένοι γιατροί από το νοσοκομείο Αττικών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, οι γιατροί κατάφεραν να προχωρήσουν στη συραφή του τραύματος, ωστόσο τα επόμενα 24 ώρα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υγείας του παιδιού

0: την εξέλιξη της κατάστασης του τραυματισμένου άκρου. Ο εξάχρονος επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με τον πατέρα του όταν κάτω από συνθήκες που διαρευνώνται το όχημά τους συγκρούστηκε με διαρχόμενο αυτοκίνητο.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τη δημοτική αγορά στα Χανιά τέλος Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η είσοδος των επαγγελματιών και το Σεπτέμβριο ανοίγει τις πύλες της. Ακούμε το ρεπορτάζ. Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τη δημοτική αγορά των Χανίων. Μέσα στο μήνα μπαίνουν οι καταστηματάρχες ώστε να ξεκινήσουν τη διαμόρφωση των καταστημάτων τους και τις διαδικασίες αδειοδότησης. Ενώ στόχος της Δημοτικής Αρχής Χανίων είναι η ιστορική αγορά να ανοίξει τις πύλες της μέσα στο Σεπτέμβριο, δηλαδή τις πρώτες μέρες του φθινοπόρου. Δύο παράλληλες διαδικασίες βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία. Από τη μια η ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου και από την άλλη διαδικασίες που αφορούν τους καταστηματάρχες και τη λειτουργία της αγοράς που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Η διαδικασία διάθεσης των καταστημάτων μέσω διαγωνισμών, ενώ απομένουν μόνο δύο καταστήματα, για τα οποία η διαδικασία απέβει άγονη και θα επαναξιολογηθεί, ώστε η αγορά να ανοίξει χωρίς κενά. Την ίδια ώρα βρίσκεται στην τελική φάση και η διαδικασία καθορισμού των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες. Μέσα στις επόμενες 10 έως 15 μέρες αναμένεται να κατατεθεί η έκθεση του ορκωτού εκτιμητή, ώστε να ακολουθήσει υπογραφή μισθωτηρίων. Η ενημέρωση που έχει ο Δήμος από την Τεχνική Υπηρεσία είναι ότι προς το τέλος του Ιουλίου οι καταστηματάρχες θα μπορούν να παραλάβουν τους χώρους τους και να ξεκινήσουν τις διαδικασίες διαμόρφωσης. Στόχος είναι το διάστημα του καλοκαιριού να αξιοποιηθεί για την προετοιμασία όλων των καταστημάτων, ώστε η αγορά να είναι έτοιμη να υποδεχθεί επισκέπτες. Επίσης, η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους καταστηματάρχες προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα και να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση.
2: Η επιτυχία μιας προκήρυξης θέσης γιατρού στο ΕΣΥ δεν μπορεί να μετριέται με την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας ούτε με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Επιτυχία είναι όταν ο γιατρός αναλαμβάνει υπηρεσία και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή προσφέροντας φροντίδα στους ασθενείς που έχουν ανάγκη. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα απέχει πολύ από αυτό το στόχο και οι λόγοι είναι πολλοί. Θα μας τους πει η Άννα Κωνσταντουλάκη, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Άννα.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η επιτυχία λοιπόν μιας προκήρυξης για την κάλυψη θέσεων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας δεν κρίνεται από την ανακοίνωσή της, αλλά από τη στιγμή που ο γιατρός θα αναλάβει καθήκοντα και θα αρχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ασθενείς. Παρά τις πρόσφατες ανακοινώσεις για την προκήρυξη μόνιμων θέσεων και το υψηλό ενδιαφέρον για την υποβολή πολυάριθμων αιτήσεων, η πραγματικότητα στα νοσοκομεία είναι διαφορετική. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι θέσεις που προκηρύσσονται καταλαμβάνονται από γιατρούς που ήδη υπηρετούν στο ίδιο νοσοκομείο ή μετακινούνται από άλλη δημόσια δομή υγείας. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των γιατρών στο σύστημα δεν αυξάνεται ουσιαστικά, καθώς απλώς καλύπτεται ένα κενό δημιουργώντας ένα άλλο. Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για την επιλογή από την επιλογή των γιατρών μέχρι τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ και την εμείς επίσημη πρόσληψή τους είναι συχνά πολύ μεγάλο. Εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης, πολλοί υποψήφοι στο μεταξύ αλλάζουν γνώμη, αποδέχονται άλλες επαγγελματικές προτάσεις και τελικά δεν αποδέχονται τη θέση. Να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι οι χαμηλοί μισθοί σε συνδυασμό με την ακριβή ζωή σε τουριστικές περιοχές όπως η Κρήτη λειτουργούν αποτρεπτικά για ένα γιατρό που θέλει να προσληφθεί κάπου όπου θα τα βγάζει πέρα οικονομικά και θα ζει μια αξιοπρεπή ζωή. Για τους λόγους αυτούς, η απλή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μιας προκήρυξης δεν εγγυάται την ενίσχυση του ΕΣΥ και η πραγματική εικόνα των νοσοκομείων αποτυπώνεται μόνο όταν οι γιατροί βρίσκονται πλέον στο πλευρό των ασθενών. Όλα αυτά σχολιάζουν οι υγειονομικοί δισκρίσεις με αφορμή τους πανηγυρισμούς του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ότι έχει προκήρυξει 1.131 θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία της χώρας, τη στιγμή μάλιστα που οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες.
2: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Επιστρέφουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, με την παρέμβαση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κυρίου Παπαστεργίου, που ζητά ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης, προκειμένου να διορθωθούν από τον ανάδοχο της κτηματογράφησης σημαντικά λάθη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο να μας πει περισσότερα. Κύριε Γιαλιτάκη, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι κύριε Βαρδάκη, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
2: Έχουν εντοπιστεί λοιπόν αυτά τα σημαντικά λάθη που έγιναν με ευθύνη. Με ευθύνη του αναδόχου της κτηματογράφησης και θέλω να μας πείτε περισσότερα. Τι ακριβώς ζητάτε?
4: Θα τα χαρακτήριζα περισσότερο παραλήψεις, ναι. Πολύ σοβαρές παραλήψεις, ελλείψεις δηλαδή στο υπόβαθρο ουσιαστικά του κτηματολογίου. Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή που βγήκε ενάτη στον αέρα, στη δημοσιότητα, διαπιστώσαμε πράγματι ότι πέρα από το σφιχτό χρονικό περιθώριο το οποίο δίδεται στους ιδιοκτήτες για να κάνουν τις όποιες αιτήσεις διόρθωσης ή και στάσεις οι οποίες έχουν, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με κοινή ωφέλεια, θα έλεγα.

0: ιδιοκτησίες, όπως είναι για παράδειγμα οι κοινόχρηστοι χώροι, δηλαδή η εφαρμογή των σχεδίων πόλεων και οι χώροι οι οποίοι έχουν προβλεφθεί ως κοινόχρηστοι χώροι, οι οποίοι όφυλαν φυσικά να αποτυπώνονται στο κτηματολόγιο, οι διανομές, οι διανομές του Υπουργείου Γεωργίας, αλλά και δρόμοι, οι οποίοι επίσης δεν έχουν συμπεριληφθεί, αλλά και ρέματα. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι ζητήματα τα οποία δεν αφορούν συγκεκριμένο ένα με μόνο ιδιοκτήτη, ιδιώτη, αλλά αφορούν την κοινή ωφέλεια. Είναι πράγματα τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να πριν ολοκληρωθεί η ανάρτηση, και προς αυτή την κατεύθυνση κάναμε μία σύσκεψη με το κτηματολόγιο, το ελληνικό κτηματολόγιο, την προηγούμενη Πέμπτη, αλλά υπήρξε και μία συνάντησή μου με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να δώσει, αν θέλετε, την πολιτική κατεύθυνση στους αναδόχους της κτηματογράφησης, οι οποίοι ήταν όλα αυτά που περιγράφουμε, προφανώς ήταν μέσα στη συμβατική τους υποχρέωση, και να τις συμπεριλάβουν. Ο Υπουργός κατάλαβε πραγματικά την κρισιμότητα του θέματος. Μάλιστα, έρχεται και σε μία συντηρία, ειδικά σε ό,τι αφορά τις διανομές, όπου, όπως έχουμε συζητήσει και σε άλλη περίπτωση, ετοιμάζουμε και βρίσκεται στο τελικό της στάδιο η νομοθετική ρύθμιση, η οποία ετοιμάζουμε σε σχέση με τα κληροτεμάχια τόσο της Νέας Αλικανασού αλλά και των υπολείπων περιοχών που προέρχονται από τις διανομές του Υπουργείου Γεωργίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι διορθωμένα όλα αυτά τα οποία, τα χαρακτηριστικά τα οποία πώς σας προανέφερα, σε σχέση με το κτηματολόγιο, για να μπορεί φυσικά μετά στην πορεία να εφαρμοστεί ο νόμος, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι όταν λέω βρισκόμαστε τελική ευθεία, εκτιμούμε ότι μέσα στον Ιούλιο θα ψηφιστεί ως νόμος του κράτους. Άρα λοιπόν θα δίνει τη δυνατότητα πλέον σε όλους αυτούς τους διαμένοντες σε αυτές τις περιοχές να αποκτήσουν επιτέλους ένα τίτλο ιδιοκτησίας. Άρα λοιπόν η προσπάθειά μας είναι σε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι να, όπως είπα και πριν, να διορθωθούν ή μάλλον να συμπληρωθούν όλες αυτές οι ελλείψεις οι οποίες καταγράφουμε σε σχέση με τον γενικότερο υπόβαθρο και τους χάρτες του κτηματολογίου, για όλα αυτά τα στοιχεία που σας προανέφερα, και φυσικά να μπορεί στην πορεία μετά να, η νομοθετική ρύθμιση, η οποία όπως σας είπα θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούλιο, πρώτο Θεός, να μπορεί να εφαρμοστεί. Να μπορούμε δηλαδή πλέον να φτάσει οι εκτάσεις όλες να φαίνονται ότι ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου επίσημα και με βάση την κτηματογράφηση, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς στην πορεία να τα τακτοποιήσουμε με τους διαμένοντες στις περιοχές.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν, κυρία Αντιδήμαρχε, τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Άλλαγε σκητάλη στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, η Περιφερειακή Σύμβουλος Χανίων Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη, που υπερψηφίστηκε ομόφωνα χθες ως η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Είναι η μέγιστη τιμή, αυτό είπα στον Περιφερειάρχη. Τον ευγνωμονώ, τον ευχαριστώ, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή η θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι θα μπορέσω μέσα από τη δική μου τη ματιά να ακολουθήσω τη ματιά του Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι το σύνολο της Κρήτης. Γιατί μέσα από το συμβολισμό, ακριβώς και της εκλογής ενός ατόμου από τη δική Κρήτη, έρχεται να δείξει αυτό που προσπαθεί ο Περιφερειάρχης από την πρώτη του θητεία, ότι η Κρήτη είναι μία και ενιαία. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και η δυνατότητα που μου δίνεται σαν γυναίκα να έρθω και να κάνω πράγματα τα οποία θα είναι επίσης μια άλλη ματιά, με μια άλλη ματιά πώς μπορεί μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο να αναδείξεις επίσης άλλες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για την Κρήτη.
1: Έτοιμα να υποδεχτούν τους πολίτες τα αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, πρεμιέρα την Παρασκευή σε πύλη Ιησού και Παντοκράτορα. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η ΔΕΠΑΝΑΛ για το άνοιγμα των δύο αναψυκτηρίων στα ενετικά τείχη. Μετά από εντατικές προετοιμασίες, η διοίκηση της επιχείρησης διευθέτησε και τις τελευταίες λεπτομέρειες ώστε τα σημεία να είναι απόλυτα λειτουργικά και ασφαλή για τους επισκέπτες, ενώ τα αναψυκτήρια επισκέφθηκε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Η έναρξη λειτουργίας των αναψυκτηρίων θα γίνει την Παρασκευή 3 του μήνα στην πύλη Ιησού πάνω από την καινούρια πόρτα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου η έναρξη λειτουργίας στην πύλη Παντοκράτορα πάνω από τη Χανιόπορτα. Το ωράριο λειτουργίας και για τα δύο αναψυκτήρια καθημερινά ξεκινάει στις 4:30 το απόγευμα, ενώ στις 8 περιμένουν ειδικές εκπλήξεις τους επισκέπτες και τους περιπατητές την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Η δημοτική επιχείρηση, η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας, ολοκλήρωσε παρεμβάσεις που αφορούν το γενικό ευπρεπισμό των περιβάλλοντα χώρων στα τείχη, την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων που σέβονται τον ιστορικό χαρακτήρα των μνημείων. Τα δύο αναψυκτήρια αναμένεται να αποτελέσουν ξανά πόλο έλξης για ντόπιους και τουρίστες, προσφέροντας μοναδική στάση δροσιάς με θέα την πόλη. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
3: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Θυμήσου, με την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου και πλαστικού μειώνουμε την εξόρυξη πρώτων υλών.
5: Εξοικονομούμε ενέργεια, περιορίζουμε τη ρύπανση στην Κρήτη και οι συσκευασίες που ανακυκλώνονται μετατρέπονται σε πολύτιμους πόρους για το μέλλον.
4: ΕΣΤΑΚ, ενιαίο σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
5: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή εμπριστική επίθεση με ένα νεκρό μεγκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Καταδίκη από κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
11: Πυρετώδεις είναι οι προσπάθειες των αρχών για να βρουν την άκρη του νήματος που θα τους φέρει σύντομα στα ίχνη των δραστών της τριπλής επίθεσης μεγκαζάκια σε οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, με τη βοήθεια και άλλων συναδέλφων τους από άλλες υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, σαρώνουν τη συμπρωτεύουσα και υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα θα βρουν τους δράστες της φωνικής επίθεσης. Από την ανάλυση των βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας, οι αρχές έχουν καταλήξει στην εμπλοκή τουλάχιστον 3 ατόμων που φαίνονται με καλυμμένα χαρακτηριστικά να προσεγγίζουν τα κτίρια που πραγματοποίησαν τις 3 διαδοχικές επιθέσεις σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, του Ζήση Ιωακίμοβιτς και της Αφροδίτης Νέστορα. 2 επιβαίνουν σε ένα μηχανάκι και ο ένας κατεβαίνει και βάζει τα γκαζάκια. Ένας τρίτος προπορεύεται και ενδεχομένως ελέγχει την περιοχή επίσης με μηχανάκι. Όλα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας για να μπορέσουν να εντοπίσουν από πού ξεκίνησαν και πού κατέληξαν οι δράστες. Γνωρίζουν επίσης σε ποια κατεύθυνση θα επικεντρωθούν οι ερευνές τους, ενώ δεν αποκλείεται τα άτομα αυτά να τους έχουν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν. Τις επιθέσεις καταδίκασε σύσσωμη αντιπολίτευση. Την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τον αποτροπιασμό του για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα εξέφρασε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της. Τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε με ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι υπαίτιοι της ανέτειας επίθεσης πρέπει να λογοδοτήσουν, τέτοιου είδους ενέργειες δεν εκφράζουν τους αναγκαίους κοινωνικούς αγώνες και τους υπονομεύουν καθώς γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από την κυβέρνηση, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.
1: Σημαντική εξέλιξη για τις συντάξεις χειρίας. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως από τη Βουλή ανακοίνωσε ότι θα έρθει άμεσα διάταξη με την οποία δεν θα περικόπτονται οι συντάξεις χειρίας το 35% μετά την τριετία και θα παραμένουν στο 70% της αρχικής.

0: Ένα υπουργό είπε ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξη χειρία που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την τριετία το 70% τη σύνταξη του θανόντο χωρί τη μείωση του 35%. Και δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση ισόρευση θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικέ συντάξει. Αμετάβητα διατήρησαν τα περισσότερα πράσινα οικιακά τιμολόγια ρεύματο οι προμηθευτέ για τον Ιούλιο επιλέγοντα να μην περάσουν στους λογαριασμούς των καταναλωτών τη μικρή άνοδο που καταγράφηκε στη χονδρεμπορική αγορά τον προηγούμενο μήνα. Την επέκταση της επαγγελματικής ασφάλισης σε ολόκληρη την αγορά εργασίας με στόχο να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι πρόσβαση σε μια συμπληρωματική ή δεύτερη σύνταξη σηματοδοτεί το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης. Με την επανατοποθέτηση οριοδικτών στην παραλιακή λεωφόρο ξεκίνησε ο νέος σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης. Η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει να επεκτείνει το μέτρο και στις οδούς Αγίου Μινά, Κυρίου Λουκάρεως, Αβέροφ και Γιαμαλάκη με τα κολονάκια να τοποθετούνται αυτή τη φορά δίπλα στα κράσπεδα. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατεσχεμένων ακινήτων από την εφορία. Η νέα διαδικασία αφορά ακίνητα που πρόκειται να μεταβιβαστούν με οικονομικό αντάλλαγμα. Ακούμε το ρεπορτάζ. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατεσχεμένων ακινήτων από την εφορία, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της απόφασης του διοικητή της ΑΔΕ για την εφαρμογή της νέας διάταξης που επιτρέπει την άρση της κατάσχεσης πριν από τη μεταβίβαση. Η νέα διαδικασία αφορά κινήτα στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση από την εφορία λόγω χρεών, αλλά πρόκειται να μεταβιβαστούν με οικονομικό αντάλλαγμα. Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης, η πώληση θα μπορεί να προχωράει υπό την προϋπόθεση ότι μέρος του τιμήματος θα παρακρατείται και θα αποδίδεται απευθείας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό αυτό θα αποδίδεται από το συμβολογράφο και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του τρέχοντος υπολείπου της οφειλής. Με άλλα λόγια, εάν ένας φορολογούμενος χρωστά στην εφορία και έχει ακίνητο στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση, θα μπορεί να προχωρήσει σε πώληση εφόσον μέσα από το τίμημα εξοφληθεί τουλάχιστον το 1 τέταρτο της οφειλής. Η παρακράτηση θα γίνεται κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης. Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα πρακτικό εμπόδιο στην αγορά ακινήτων, καθώς η ύπαρξη κατάσχεση από την εφορία μπορούσε να μπλοκάρει μια συναλλαγή, ακόμα και όταν υπήρχε ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα ύπαρξης μέρους της οφειλής από το δημόσιο. Οι πανελλαδικές εξετάσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Γονείς και μαθητές θα ψηφίσουν για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΗ με επίκεντρο το Εθνικό Απολυτήριο και τις αλλαγές στην αξιολόγηση. Το ρεπορτάζ είναι της Σοφίας Λιόντου.
1: Σε δημόσιο διάλογο τίθεται το μέλλον των πανελλαδικών εξετάσεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη νέα μορφή του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ένα νέο μοντέλο που θα βασίζεται στο Εθνικό Απολυτήριο με ανοιχτό το ενδεχόμενο οι πανελλαδικές είτε να καταργηθούν είτε να διατηρηθούν σε μεταβατικό ρόλο. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η πρόταση για σταδιακή μείωση της βαρύτητάς τους όσο ενισχύεται η αξιοπιστία της αξιολόγησης στο Λύκειο. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας γονείς και μαθητές θα κληθούν να ψηφίσουν και να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους συμβάλλοντας στο σχεδιασμό του νέου συστήματος εισαγωγής. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης ο τρόπος υπολογισμού του Εθνικού Απολυτηρίου με συζητήσεις για το αν θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου ή μόνο της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου. Ο νέος σχεδιασμός αναμένεται να τεθεί σε ευρύτερη διαβούλευση πριν ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΗ.
0: Σοκ προκαλεί νέα υπόθεση επίθεση σε ενήλικο παιδί που αποκαλύφθηκε σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου με ένα 58χρονο να κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 8χρονου βάζοντας μαξιλάρι στο πρόσωπό του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο άντρας φέρεται να επιτέθηκε στο παιδί μέσα στο σπίτι του, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα και θα εξετάσουν όλα τα δείγματα που έχουν ληφθεί. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Αίσθηση προκαλεί η νέα υπόθεση που απασχολεί τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο με κατηγορούμενο έναν 58χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στα λίγα λεπτά που η μητέρα των δύο παιδιών είχε απομακρυνθεί από το σπίτι για να φροντίσει έναν ηλικιωμένο άντρα σε κοντινή απόσταση. Τότε ο 58χρονος, που είναι ο εκμισθωτής της κατοικίας, φέρεται να μπήκε στο σπίτι όπου βρίσκονταν μόνα του τα δύο αδέλφια 8 και 11 ετών. Κατά τα όσα περιλαμβάνονται στην δικογραφία, ο 58χρονος άρχισε να φωνάζει και να απειλεί τα παιδιά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του 11χρονου, χαστούκησε τον μικρότερο αδελφό του και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο του παιδιού. Ο μεγαλύτερος αδελφός βγήκε έντρομος στον δρόμο, καλώντας σε βοήθεια, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 58χρονος τον καταδίωξε. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία από την μητέρα των παιδιών. Αρχικά, σε βάρος του 58χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Ωστόσο, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, ο εισαγγελέας αναβάθμισε το κατηγορητήριο, ασκώντας δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, το μαξιλάρι που φέρεται να χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου θα εξεταστεί για την ανέβρεση γενετικού υλικού στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος απολογείται το μεσημέρι της Παρασκευής ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.
0: Ένα ολοκένουργιο σύγχρονο και ασφαλή χώρο χαράς και παιχνιδιού απέκτησαν τα παιδιά στο Μασταμπά στην πλατεία Νικαίας, όπου χθες το απόγευμα ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός παρέδωσε σε χρήση την πλήρως ανακατασκευασμένη παιδική χαρά. Με τη συμμετοχή 40 παραγωγών από όλη την Κρήτη που θα παρουσιάσουν προϊόντα του πρωτογενού τομέα αλλά και εργαστήρια λαϊκής τέχνης, ανοίγει αύριο στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου η Γιορτή Κρητικής Διατροφής 2026. Σε ισχύ τίθενται από αύριο νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως, Ειρήνης και Ελευθερίου Βενιζέλου στο Μαλεβίζι λόγω εργασιών για την κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου. Στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα φέσια του Δημοσίου προς τους ιδιώτες μέσα σε ένα μήνα. Το ίδιο ποσό και οι οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Ακούμε το ρεπορτάζ. Αλλάζει το τοπίο στις οφειλές προς το δημόσιο, στα κόκκινα δάνεια, στους δεσμευμένους λογαριασμούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Από αυτό το μήνα ενεργοποιείται το νέο πλέγμα μέτρων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δίνοντας πραγματική ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά, αλλά και μια ευκαιρία επανεκκίνησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασφιχτιούν από τα χρέη. Οι νέες επιλογές που διανοίγονται πλέον για τους οφειλέτες είναι πολλές, αλλά και συνδυαστικές προκειμένου να λύνουν πολλαπλά προβλήματα. Στην πράξη, όποιος έχει φτάσει σε σημείο υπερχρέωσης, συνήθως δεν έχει μόνο ανοιχτό μέτωπο να αντιμετωπίσει, αλλά πολλά ταυτόχρονα. Την ίδια ώρα, κατά 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ φούσκωσαν μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς την εφορία, με αποτέλεσμα στο τέλος Απριλίου του 2026 να διαμορφωθούν στα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, τα 3,66 δισεκατομμύρια διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο του 2026 συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου τώρα προς τους ιδιώτες, δηλαδή τα χρήματα που οφείλει το κράτος σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, επαγγελματίες και φορολογούμενους.
3: Στο Ρέθυμνο, τώρα μέχρι 7 Ιουλίου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τοπικά προϊόντα και να συμμετάσχουν σε γευσιγνωσίες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Με τη συμμετοχή 40 παραγωγών από όλη την Κρήτη, οι οποίοι θα παρουσιάσουν προϊόντα του πρωτογενούς τομέα αλλά και εργαστήρια λαϊκής τέχνης, ανοίγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου η Γιορτή Κρητικής Διατροφής 2026, ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς προβολής της κρητικής γαστρονομίας και του τοπικού πολιτισμού. Στην φετινή διοργάνωση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ελαιόλαδο, κρασί, τυροκομικά προϊόντα, φυτικά καλλιντικά και άλλα προϊόντα της κρητικής γης, να συνομιλήσουν με τους ίδιους τους παραγωγούς και να συμμετάσχουν σε γευσιγνωσίες και δράσεις που αναδεικνύουν τη διατροφική αξία και την ποιότητα της κρητικής παραγωγής. Η Γιορτή Κρητικής Διατροφής διοργανώνεται από την Περιφέρεια, τον Δήμο Ρεθύμνης και το Επιμελητήριο της Πόλης, αποτελώντας τα τελευταία χρόνια μια σημαντική πρωτοβουλία για την στήριξη των τοπικών παραγωγικών επιχειρήσεων. Παράλληλα με την έκθεση των τοπικών προϊόντων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλούσιες πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, γευσιγνωσίες και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Η διοργάνωση εντάσσεται στη στρατηγική ανάδειξη της Κρήτης ως κορυφαίου γαστρονομικού προορισμού, αξιοποιώντας την κρητική διατροφή ως βασικό στοιχείο της ταυτότητας του νησιού και ως εργαλείο ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Η γιορτή θα διαρκέσει έως και την 3η 7 Ιουλίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Και να περάσουμε τώρα στην κίνηση του χρηματιστηρίου. Στις 2.507,2 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 1,05% τζίρος στα 150,4 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, η πρώτη τελευταία μέρα της φάσης των 32 του Μουντιάλ περιλαμβάνει σήμερα τρεις συναντήσεις. Στις 10 η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αυστρία, τη σπουδαία αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Κροατία στις 2 τα ξημερώματα και στις 6 το πρωί η Ελβετία και η Αλγερία θα διεκδικήσουν ακόμα ένα εισιτήριο για τη φάση των 16. Ο Ηρακλειώτικος Σύλλογος Ανδρογέας και ο Sporting είναι οι ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν στο πρωτάθλημα της Α2 μπάσκετ γυναικών της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Οι προαναφερόμενοι σύλλογοι πήραν με τη Wild Card από την Ελληνική Ομοσπονδία Μπάσκετ. Με φορά από τις 4 συνεχόμενες νίκες, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Εφήβων αντιμετωπίζει σήμερα στις 3:30 το Μαυροβούνιο για μια θέση στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος που πραγματοποιείται στην Πορτογαλία. Ολοκληρώνουμε το μεσημβρινό δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
9: Την καλύτερη. Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
11: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε 15ήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους προχωρούν από σήμερα οι δικηγόροι του Ρεθύμνου εκφράζοντας την έντονη διαφωνία τους για την λιγοήμερη παράταση των 6 ημερών που δόθηκε για τις διορθώσεις του κτηματολογίου. Στο μεταξύ, ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης καλεί τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου να παρέμβει προκειμένου ανάδοχος της κτηματογράφησης να αποκαταστήσει τα σοβαρά σφάλματα και τις παραλήψεις που προκαλούν τις λειτουργίες. Στα ωριά τους είναι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις, ζητούν άμεσες λύσεις και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό εν μέσω έντονων πιέσεων και οξυμένων προβλημάτων στον κλάδο. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής η Νίκη Κεραμέως. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίσα αμοιβή ανδρών και γυναικών, που περιλαμβάνει την ένταξη νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά. Αντίστροφη μέτρηση για τη δημοτική αγορά στα Χανιά. Τέλος Ιουλίου είσοδος των επαγγελματιών, ενώ το Σεπτέμβριο αναμένεται να ανοίξει. Αμετάβλητα διατήρησαν τα περισσότερα πράσινα οικιακά τιμολόγια ρεύματος οι προμηθευτές για τον Ιούλιο, επιλέγοντας να μην περάσουν στους λογαριασμούς των καταναλωτών τη μικρή άνοδο που καταγράφηκε στη χονδρεμπορική αγορά τον προηγούμενο μήνα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να επαναληφθούν το συντομότερο δυνατόν μετά την κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσαν οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι. Σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα.

0: φεγγάρι.
1: Ο Δημήτρης Μπάσης, το Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αστηράκι Μαλεβιζίου, σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης, στο Αστηράκι Μαλεβιζίου, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστηρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
6: Εσύ! Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική έπειτα αποκλήση που δέχθηκε για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε στεγασμένο χώρο που λειτουργεί ως πάρκινγκ αυτοκινήτων στην Αμουδάρα. Υλικές ζημιές υπέστησαν δύο αμάξια με την κατάσταση να βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο. Σοκ προκαλεί καταγγελία μιας μητέρας στο Ηράκλειο, σύμφωνα με την οποία ένας 58χρονος πιτονικοκύρης επιτέθηκε και προσπάθησε να πνίξει με μαξιλάρι τον 8χρονο γιο της επειδή ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών. Ο κατηγορούμενος έχει ήδη συλληφθεί και αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση. Σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρό στο πόδι στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου. Νέα παρέμβαση για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης στην παραλιακή λεωφόρο με την τοποθέτηση νέων οριοδικτών δίπλα στο Κράσπεδο. Αντίστοιχες παρεμβάσεις σχεδιάζονται το επόμενο διάστημα και σε δρόμους του κέντρου της πόλης, όπως η Αγίου Μινά και η Κυρίλου Λουκάρεως. 55 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων εντάσσονται στις υπηρεσίες της Κρήτης, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, ως μέρος της συνολικής προκήρυξης για 600 θέσεις σε όλη την επικράτεια. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων από την εφορία, καθώς στις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της απόφασης του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την εφαρμογή της νέας διάταξης που επιτρέπει την άρση της κατάσχεσης πριν από τη μεταβίβαση. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα μία εβδομάδα μετά τους σεισμούς. Η χώρα είναι αντιμέτωπη με ανθρωπιστική κρίση, ενώ φουντώνει η οργή για την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 5.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 83χρονος που παρασύρθηκε το πρωί σε διασταύρωση στα Χανιά. Παρά την άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο, τα τραύματά του ήταν ιδιαίτερα σοβαρά και λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε. Δύο οχήματα επέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χώρο στάθμευσης στην Αμουδάρα. Σε κατάσταση έντονου νευρασμού και άμεσης ετοιμότητας για δυναμικές κινητοποιήσεις βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Η οργή του κλάδου ξεχύλισε μετά και τις πρόσφατες εκαθαρίσεις που άφησαν απλήρωτο ένα ποσοστό κτηνοτρόφων. Παρά τη λήξη της επιδότησης του ντίζελ κίνησης, η αγορά έχει ήδη απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος. Οι τιμές στην Αγγλία δεν εκτοξεύθηκαν όπως αναμενόταν και εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την τριετία. Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μειώσεις και χωρίς αναδρομικές επιβαρύνσεις. Κατά 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ, φούσκωσαν μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς την εφορία με αποτέλεσμα, στο τέλος του Απριλίου, να διαμορφωθούν στα 114,57 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα ίχνη των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική. Οι έρευνες της επικεντρώνονται σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου ενώ αναζητούν και πιθανούς καθοδηγητές. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε καφέ στο κέντρο της Δαμασκού σύμφωνα με κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, η έκρηξη οφείλεται σε εκρηκτικό μηχανισμό. Στα αθλητικά. Το Βέλγιαν και έχανε 2-0 από τη Σενεγάλη, με 2 γκολ πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ, φέρνοντας αποτέλεσμα 3-2. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν της Βοσνίας με 2-0 και πήραν και εκείνη την πρόκριση στους 16. Η προτελευταία μέρα της φάσης των 32 περιλαμβάνει σήμερα 3 συναντήσεις. Στις 10 η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αυστρία, τη σπουδαία αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Κροατία στις 2 τα ξημερώματα και στις 6 το πρωί η Ελβετία και η Αλγερία θα διεκδικήσουν ακόμα εισιτήριο για τη φάση των 16. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρεψε ο καιρός για αύριο στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά και με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνεούν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Και να, που κάποιες φορές τα γιατί γίνονται τραγούδι μπορεί να υπάρχουν στη ζωή μας, μπορεί να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη γενικώς, όμως όταν γίνονται τραγούδι είναι πραγματικά υπέροχα και έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τα τραγουδάμε μαζί ένα ακόμη απόγευμα στο Ράδιο Κρήτη.

Ένα αγαπημένο παλιό παραδοσιακό τραγούδι, ένα τραγούδι που αρκετοί είναι αυτοί που διεκδικούν την πατρότητά του. Όπως και να έχει, όποιος τελικά και αν το έγραψε ή απλά είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι, είναι ιδιαίτερα όμορφο και είναι από τα τραγούδια που τελικά αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.

0: Λοιπόν, και η αιτία που κάνει κάποιους να υποφέρουν και εμάς που μας κάνει να νιώθουμε όμορφα και υπέροχα. Εμείς μένουμε μακριά από πράγματα που μπορούν να μας κάνουν να υποφέρουν και από αιτίες που προκαλούν ζητήματα και γινόμαστε ερωτικοί. Σταμάτης Κραουνάκης μας αποκαλύπτει πόσο μπορεί τελικά να αγαπήσει.
1: Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω

Μια ερώτηση που τις περισσότερες φορές ίσως να μην χρειάζεται και απάντηση για κάποιους. Πόσο σ' αγαπώ, και εμείς που πάμε τώρα να γίνουμε για λίγο παιδιά, να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο και να νιώσουμε, να αισθανθούμε για λίγο τη ζωή να ξαναπερνάει μπροστά μας. Για λίγο παιδί, ο Γιάννης Κότσιρας με ένα τραγούδι που μπορεί να μας φέρει πίσω στον χρόνο και να μας κάνει να νιώσουμε αυτό ακριβώς. Για λίγο, έστω για 3 λεπτά, παιδιά.

Κλιγερία που δεν έχει πολλά και δεν χρειάζεται να έχει πολλά όταν η στίχη του τραγουδιού που ερμηνεύει είναι αυτή που μόλις ακούσαμε, ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Και εμείς που θα φτάσουμε στις διαφημίσεις, γι' αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας με ένα ντουέτο. Βασίλης Κουλάς και Μανώλης Δηδάκης είναι μαζί σε ένα τραγούδι για την Κρήτη.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Νομίζω τελικά πως καλό θα ήταν να μην ψάξουμε να βρούμε ποιος είναι αυτός που έχει δίκιο και ποιος είναι αυτός που έχει άδικο. Εμείς βρισκόμαστε λίγο μετά τις 5:30 στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, απόγευμα Πέμπτης, εδώ μαζί στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σώμας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7, ένα ακόμη απόγευμα, τα καλύτερα είναι εδώ. Τα καλύτερα παίζουν στο Ράδιο Κρήτη.

τα λάδι που μπορούν να βρουν τελικά το δικό τους στο λιμάνι, και εμείς που αφήνουμε τα λάθη πίσω και πάμε τώρα με ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τον Παντελή Θαλασσινό, να αλλάξουμε για λίγο, να ανεβάσουμε για λίγο το ρυθμό μας.

αλλάζεις της καρδιάς μου αν θες. Ας μη λέει τα τραγούδια ποιος σου τα μαθέ. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου αν θες.

Ένα αγαπημένο τραγούδι που μας πάει, όπως και να το κάνουμε στο καλοκαίρι, οι νύχτες του καλοκαιριού και τα σμυρναίικα τραγούδια που κάποιες φορές πάνε μαζί. Χαμηλώνουμε τους τόνους και πάμε τώρα για μια δύσκολη, μια πραγματικά δύσκολη σιωπή.

Η σιωπή που κάποιες φορές είναι χρυσός, κάποιες όμως άλλες είναι πραγματικά δύσκολη, όπως αυτή που μας περιέγραψε πριν από λίγο η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και εμείς που αλλάζουμε ρυθμό και πάμε τώρα μαζί σε μια ζωντανή ηχογράφηση. Ελευθερία Ερμανιτάκη θέλει να μείνει κοντά μας και το τραγουδά.

Ένα τραγούδι από τα παλιά, από άλλες εποχές και άλλες δεκαετίες. Θέλω κοντά σου να μείνω. Ελευθερία Δημαντιάκη σε ζωντανή ηχογράφηση. Και εμείς που μένουμε για λίγο ακόμη στις ζωντανές ηχογραφήσεις, αυτή τη φορά με καράβια. Καράβια Ελίτες.

σχόλασε το Γκλέντι τώρα και εμείς που φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων με ένα τραγούδι από τον Κωστή Μαραβέγια. Άσε με να πω, με αυτό το τραγούδι θα φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων. Μικρή διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια για ένα ακόμη απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ποινή φυλάκισης 8 ετών επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο για το τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή στην 32χρονη Κάλια Λάμα ανήμερα του 15 Αυγουστού του 2019 στο ΒΟΑΚ στο ύψος της Αγίας Πελαγίας. Η ποινή έχει αναστέλουσα δύναμη υπό τον όρο της μη οδήγησης καθώς και της επιβολής του χρηματικού ποσού των 5.000 ευρώ. Οι δικηγόροι του Ρεθύμνου θα απέχουν για 15 ημέρες από τα καθήκοντά τους, διαμαρτυρώμενοι για τα σοβαρά δομικά σφάλματα και τις ασφυκτικές προθεσμίες στη διαδικασία ανάρτησης του ελληνικού κτηματολογίου στην Κρήτη. Την ίδια στιγμή και ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης ζητάει την άμεση διόρθωση των σφαλμάτων κτηματογράφησης από την ανάδοχο κοινοπραξία προκειμένου να προστατευτούν οι περιουσίες των πολιτών και του Δήμου Ηρακλείου. Στις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις στην αγορά της Κρήτης και θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Οι έμποροι ευελπιστούν ότι η περίοδος θα ενισχύσει την αγοραστική κίνηση και τον τζίρο των επιχειρήσεων. Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων έχει ξεσπάσει μετά τη φωνική εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, η οποία στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Η τριπλή συντονισμένη επίθεση πυροδότησε μια σκληρή κόντρα για τη δημόσια ασφάλεια, την τρομοκρατία και τη λεγόμενη θεωρία των δύο άκρων. Την επέκταση της επαγγελματικής ασφάλισης σε ολόκληρη την αγορά εργασίας με στόχο να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερη εργαζόμενη πρόσβαση σε μια συμπληρωματική ή δεύτερη σύνταξη σηματοδοτεί το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Θέμα χρόνου η έκδοση της απόφασης που θα ανοίξει το δρόμο για μεταβιβάσεις ακινήτων με κατάσχεση με παρακράτηση τουλάχιστον 25% της οφειλής από το τίμημα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

ένας γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Λίγο μετά τις 6 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας βρισκόμαστε απόγευμα Πέμπτης εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σώμας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ μαζί μας. Είναι η δικιά μας συντροφιά στο Ράδιο Κρήτη. Ένα ακόμη απόγευμα.

Η φίλη και η φιλία, ένα θέμα ιδιαίτερα δημοφιλές ό,τι αφορά την ελληνική μουσική και τους Έλληνες δικουργούς. Πάντα υπάρχουν φίλοι που είναι δίπλα μας, πάντα υπάρχουν φίλοι που μας προδίδουν, πάντα υπάρχουν φίλοι που θέλουμε να μιλήσουμε ή που δεν θέλουμε απλά να δούμε. Ένα θέμα ιδιαίτερα δημοφιλές και ένα ακόμη τραγούδι για τους φίλους και τη φιλία. Πάμε τώρα να ακούσουμε δύο τραγούδια στη σειρά από τον Νίκο Ξυλούρη και τον Γιάννη Χαρούλη.

δύο πραγματικά πολύ όμορφα τραγούδια. Έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σειρά «Χίλια μύρια κύματα» και «Βοσκαρουδάκια μούστακο». Ο Νίκος Ξυλούρης, ο Γιάννης Χαρούλης και ο ρυθμός που αλλάζει. Και λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις, ο Δημήτρης Μητροπάνος ερωτικά μας τραγουδά «Όταν έχω εσένα».

Ένα τραγούδι από αυτά που δεν χρειάζεται να πεις πολλά, απλά μπορείς να το ακούσεις όταν έχω εσένα. Θα φτάσουμε στις διαφημίσεις, γι' αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, κάνοντας μαζί ένα όμορφο, ένα ξεχωριστό ταξίδι, συντροφιά με τους Φατμέ αρκετά χρόνια, αρκετές δεκαετίες πριν.

0: φεγγάρι.
1: Ο Δημήτρης Μπάσης το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αστιράκι Μαλεβιζίου σε μια μοναδική συναυλία. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Αστιράκι Μαλεβιζίου το Σάββατο 4 Ιουλίου. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αστιρακίου. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942 653 144.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Έτσι λοιπόν, ερωτικά με ένα υπέροχο τραγούδι από το Χρήστο Φιδαίο, ήρθαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, απόγευμα Πέμπτης. Εδώ μαζί βρισκόμαστε στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ μαζί μας, είναι η δικιά μας.

γιατί με ένα τραγούδι για αυτούς που δεν μας στένε άλλο πια. Είναι αυτό που λένε, πως όταν τελειώσουν όλοι αυτοί που μπορεί να μας στένε, τελικά μπορεί να μας στέει και ο εαυτός μας. Όπως και να έχει, εμείς συνεχίζουμε και αυτή τη φορά πάμε να φέρουμε συντροφιά μας το Γιάννη Χαρούλη. Ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια για τα επόμενα λεπτά θα είναι μαζί μας, θα είναι στη δικιά μας συντροφιά. Έλα πάρε με.

Πραγματικά πολύ όμορφος και ξεχωριστός ο Γιάννης Χαρούλης και εμείς που θα μιλήσουμε τώρα για κάτι που νομίζω πως αφορά πολύ κόσμο, ιδιαίτερα αυτούς που τελείωσαν το σχολείο και ετοιμάζονται για κάτι διαφορετικό. Αν ζητάτε λοιπόν πανεπιστημιακές σπουδές στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωση στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Μαθητές και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών όπως ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, κτηνιατρική, νομική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων και πληροφορική και άλλα. Μάθετε για τις υποτροφίες, φοιτητική ζωή και την διαδικασία εισαγωγής για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy.

Γιάννης Κότσιρας και ο Θεός που πάντα έχει για όλους, και ελπίζουμε να συνεχίσει να έχει για όλους, γιατί είναι κάτι νομίζω που το χρειαζόμαστε. Περάσαμε ένα δύσκολο χειμώνα στο δεύτερο του μισό με τις μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα. Ελπίζουμε να δούμε την τιμή στη βενζίνη να φτάνει κάπου εκεί στο 1,60 που ήταν πριν ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και ελπίζουμε να μην μας συμβεί κάτι ακόμη χειρότερο, γιατί τα τελευταία χρόνια έρχεται το ένα κακό μετά το άλλο. Οπότε και ο Θεός χρειάζεται να έχει και εμείς να έχουμε αισιοδοξία και να ελπίζουμε και να ευχόμαστε πως τα πράγματα το επόμενο διάστημα θα πάνε καλύτερα για όλους.

Και αφού ανακαλύψαμε πώς το λένε το ποταμό, μετά από πολλά χρόνια και πολλές φορές που ακούσαμε αυτό το τραγούδι, πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας ένα ντουέτο. Δύο γυναικείες φωνές θα είναι μαζί μας για τα επόμενα λεπτά. Η Μεγάλη Χαρούλα Αλεξίου και η Ζωή Παπαδοπούλου με ένα πραγματικά πολύ όμορφο τραγούδι, ένα ύμνο στην αγάπη. Αχ, να σε είχα εδώ, τα επόμενα λεπτά εδώ μαζί μας στο Ράδιο Τρίτη.

Και εμείς που σήμερα θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι που μας επιβεβαιώνει πως το καλοκαίρι είναι εδώ. Διανύουμε ήδη τη δεύτερη μέρα του Ιουλίου, οπότε νομίζω το έχουμε καταλάβει πολύ καλά, ιδιαίτερα με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει και το θερμόμετρο που έχει περάσει τις τελευταίες μέρες πολλές φορές τους 30 βαθμούς. Ζέστη, καλοκαίρι και υπομονή. Πέμπτη σήμερα, Παρασκευή αύριο και το Σαββατοκύριακο ακολουθεί. Ήδη κάποιοι έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους, οπότε υπομονή, σιγά σιγά θα έρθει και η δικιά σας και η δικιά μας σειρά. Πολλές λοιπόν ευχές για ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Πόπη και Οστεράκη έτοιμοι για να αναλάβει τη σκυτάλη μέχρι τις 9. Από εμάς καλό απόγευμα και καλό βραδάκι σε όλους. Γεια σας.

0: Vision.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, έντονη αναντιστοιχία ανάμεσα στους επίσημους αριθμούς των προσλήψεων και την πραγματική καθημερινή υποστελέχωση των μονάδων υγείας της Κρήτης προκύπτουν από τις προκηρύξεις. Αν και το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει συστηματικά νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού, το ιατρικό σώμα και οι τοπικοί φορείς περιγράφουν μια πολύ πιο σύνθετη και προβληματική κατάσταση. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο. Οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν το πόδι του παιδιού. Αποφασίζει αύριο το ομικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου για την τύχη του 55χρονου κριτικού, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας Τζιν Χάλλον στο Ηράκλειο. Υπέκυψε στα τραύματά του 83χρονος που παρασύρθηκε το πρωί σε διασταύρωση δοχανίων. Η τροχιά διενεργεί προανάκριση για την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών του τραγικού δυστυχήματος. Μια νέα σελίδα ανοίγει για τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, καθώς στήθονται σε λειτουργία τα δύο αναψυκτήρια στην πύλη Ισού και την πύλη Παντοκράτορα, δίνοντας ξανά ζωή σε δύο από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσίασε ένα νέο ριζικό νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό των σχέσεων συνιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες. Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν επηρεάζουν άμεσα τις γενικές συνελεύσεις, τα κοινόχρηστα, τους διαχειριστές και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. 5 νεκροί και 16 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια στην πρωτεύουσα της Συρίας στη Δαμασκό, κοντά στο δικαστικό μέγαρο. Ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης. Στα αθλητικά, το Βέλγιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες προκρίθηκαν στους 16 του Μουντιάλ, ενώ σήμερα η δράση συνεχίζεται με τρεις κρίσιμες αναμετρήσεις για τη φάση των 32. Στις 10 η αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά και με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στη μουσική μας συντροφιά. Για τις επόμενες δύο ώρες το μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη θα είναι η Πόπη και ο Στεράκη και θα ταξιδέψουμε μαζί με αγαπημένα τραγούδια αλλά και με σκέψεις που αγγίζουν όλους μας. Οι άνθρωποι, ξέρετε, που συναντάμε στη ζωή μας, εκείνοι που μας στηρίζουν, μας εμπνέουν, μας βοηθούν να προχωρήσουμε αλλά και να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, είναι σημαντικοί. Όσο κι αν αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, η ανάγκη να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε παραμένει η ίδια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το όμορφο μουσικό ταξίδι με την ευχή να θυμηθούμε όλοι πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας. Καλώς ήρθατε!

Από την πρώτη στιγμή της ζωής μας έχουμε ανάγκη τους ανθρώπους γύρω μας μέσα από τις σχέσεις. Μαθαίνουμε να μιλάμε, να εμπιστευόμαστε και φυσικά να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Δεν υπάρχουν σχέσεις χωρίς διαφωνίες, είναι απολύτως φυσικό δύο άνθρωποι να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Άλλωστε μην ξεχνάτε πως ο καθένας κουβαλά τις δικές του εμπειρίες και το δικό του τρόπο σκέψης. Αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι αν θα υπάρξει μια διαφωνία, αλλά πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Με φωνές ή με διάλογο, με θυμό ή με κατανόηση. Οι πιο δυνατές σχέσεις δεν είναι εκείνες που δεν συγκρούονται ποτέ, είναι αυτές που βρίσκουν το δρόμο να συμφιλιώνονται και να προχωρούν μαζί.

Πάρα πολύ συχνά όταν συζητάμε σκεφτόμαστε περισσότερο τι θα απαντήσουμε παρά τι μας λέει ο άλλος άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας. Η πραγματική όμως επικοινωνία ξεκινά όταν ακούμε με προσοχή όχι μόνο τα λόγια αλλά και τα συναισθήματα που κρύβονται πίσω από αυτά τα λόγια. Μερικές φορές ένας άνθρωπος δεν ζητά λύσεις, ζητά απλώς να τον καταλάβουν και αυτή η κατανόηση μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη συζήτηση. Γιατί η καλή επικοινωνία είναι το θεμέλιο κάθε καλής σχέσης.

Στις περισσότερες διαφωνίες όλοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο. Οι σχέσεις όμως δεν είναι διαγωνισμός, δεν υπάρχουν νικητές και ιτημένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να συνεχίσουν να είναι κοντά ο ένας στον άλλον. Μερικές φορές μια λέξη κατανόησης αξίζει περισσότερο από μια νίκη σε μια συζήτηση. Η ουσία λοιπόν δεν είναι να επιβληθούμε, είναι να διατηρήσουμε τη σχέση ζωντανή και δυνατή.

Η λέξη συγγνώμη είναι μία μικρή λεξούλα, έχει όμως τεράστια δύναμη. Δεν μας κάνει αδύναμους, αντίθετα, δείχνει ωριμότητα αλλά και σεβασμό. Μην ξεχνάτε πως όλοι κάνουμε λάθη, το σημαντικό είναι να μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε και να θυμάστε πως μία ειλικρινή συγγνώμη μπορεί να θεραπεύσει πληγές και να ανοίξει ξανά το δρόμο της επικοινωνίας. Οι σχέσεις δυναμώνουν όταν υπάρχει ταπεινότητα και η συγχώρεση είναι πολλές φορές το πιο όμορφο δώρο. Πίσω από κάθε έντονη αντίδραση κρύβεται συνήθως ένα συναίσθημα. Μπορεί να είναι φόβος, απογοήτευση ή ακόμα και ανάγκη για προσοχή. Όταν προσπαθήσουμε να δούμε τι πραγματικά νιώθει ο άλλος, τότε η συζήτηση αλλάζει κατεύθυνση. Οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη μόνο από λύσεις, έχουν ανάγκη και από κατανόηση.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου στο ikriti.gr.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη

0: Φυλάκισα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15. Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
4: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Όταν θυμώνουμε είναι πάρα πολύ εύκολο να πούμε πράγματα που φυσικά και δεν τα εννοούμε. Οι λέξεις όμως έχουν ένα βάρος και μένουν στη μνήμη περισσότερο από τον ίδιο τον καυγά. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει να δίνουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας πριν μιλήσουμε. Μία έτσι βαθιά ανάσα να πάρουμε μπορεί να αποτρέψει μία μεγάλη παρεξήγηση. Η ψυχραιμία είναι σύμμαχος κάθε καλής σχέσης και η ηρεμία οδηγεί σχεδόν πάντα σε πολύ καλύτερες λύσεις.

Πολλές παρεξηγήσεις γεννιούνται επειδή περιμένουμε από τους άλλους να καταλάβουν τι ακριβώς αισθανόμαστε. Όμως, τι έκπληξη, κανείς δεν μπορεί να διαβάσει τη σκέψη μας. Και όταν κάτι μας ενοχλεί, χρειάζεται να το εκφράζουμε με ηρεμία, αλλά και με ειλικρίνεια. Η ξεκάθαρη επικοινωνία αποφεύγει τις παρεξηγήσεις και κάνει τις σχέσεις πιο υγιείς. Η ειλικρίνεια όταν συνοδεύεται από ευγένεια είναι πάντα πολύτιμη.

Η εμπιστοσύνη φυσικά δεν δημιουργείται από τη μία μέρα στην άλλη. Χτίζεται με μικρές πράξεις που κάνουμε καθημερινά. Με συνέπεια, σεβασμό, ειλικρίνεια, όταν ας πούμε οι πράξεις συμφωνούν με τα λόγια, οι σχέσεις αποκτούν σταθερές βάσεις. Δεν μπορούμε να λέμε άλλα και να κάνουμε άλλα. Η εμπιστοσύνη λοιπόν μας κάνει να νιώθουμε και ασφαλείς. Και αυτή η ασφάλεια είναι το πιο δυνατό θεμέλιο για κάθε ανθρώπινη σχέση.

0: έως με την κατάργηση της περικοπής 35% που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση ακόμη και μετά την παρέλευση 3 ετών. Ποινικά θρήξης 8 ετών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στον 68χρονο κατηγορούμενο για το θανατηφόρο τροχαίο που στήχησε τη ζωή στην 32χρονη Κάλια Λάμα το 15 Αύγουστο του 2019 στο ΒΟΑΚ. Σε 15 ημέρη αποχή από τα καθήκοντά τους, προχώρησαν από σήμερα οι δικηγόροι του Ρεθύμνου, κρίνοντας ως ανεπαρκή την εξαήμερη παράταση για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης ζητάει την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ώστε ο ανάδοχος να αναλάβει την ευθύνη για τα σοβαρά λάθη και τις παραλήψεις που ταλαιπωρούν τους πολίτες. Με 55 νέους πυροσβέστες γενικών καθηκόντων, επιθετία ενισχύεται η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης και οι οποίοι αναλαμβάνουν άμεσα καθήκοντα για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του νησιού. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στην Ολομέλεια της Βουλής ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο. Αφορμή οι πρόσφατες δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη αλλά και εξελίξεις γύρω από τη δικαστική διαδικασία για την τραγωδία των Ντεμπών. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στην Αλβανία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου. Νέες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας με τις αρχές να αποθούν τους διαμαρτυρόμενους, γεγονός που οδήγησε σε μικροσυμπλοκές και πολλές συλλήψεις. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 9.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οριστικό τέλος, ένα θέμα που αποτέλεσε βραχνά για χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης χειρίας, έβαλε σήμερα η Νίκη Κεραμέ.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Στην καθημερινότητα συχνά τρέχουμε να προλάβουμε τα πάντα, όμως οι άνθρωποι που αγαπάμε χρειάζονται και το χρόνο μας. Να καθίσουμε λοιπόν μαζί τους, να κάνουμε μια συζήτηση, να πιούμε ένα καφέ, να πάμε μια απλή βόλτα. Αυτά όλα μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Γιατί οι όμορφες σχέσεις δεν χρειάζονται ούτε χτίζονται με μεγάλα λόγια. Χτίζονται όμως με παρουσία. Και αυτή η παρουσία είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους.

δύο άνθρωποι μπορούν να ζήσουν το ίδιο ακριβώς γεγονός και να το θυμούνται διαφορετικά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος λοιπόν έχει απαραίτητα δίκιο ή άδικο. Απλώς ο καθένας βλέπει τη ζωή μέσα από τις δικές του εμπειρίες. Όταν αυτό το κατανοήσουμε, θα γίνουμε και λίγο πιο ανεκτικοί. Μαθαίνουμε να ακούμε χωρίς να βιαζόμαστε να κρίνουμε, και έτσι οι σχέσεις γίνονται ουσιαστικές. Όπως ακριβώς ένα λουλούδι χρειάζεται νερό, έτσι και οι σχέσεις χρειάζονται καθημερινή φροντίδα. Δεν αρκεί μόνο η αγάπη, χρειάζεται ενδιαφέρον, χρειάζεται συζήτηση και φυσικά παρουσία. Οι μικρές κινήσεις είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν κάντε εκείνο το τηλεφώνημα, δώστε αυτό το χαμόγελο, πείτε αυτή τη ζεστή κουβέντα για να δυναμώσετε τις σχέσεις σας. Γιατί αυτό είπαμε χρειάζεται, οι όμορφες σχέσεις χτίζονται λίγο λίγο κάθε μέρα.

Οι άνθρωποι όταν διαφωνούμε συχνά επικεντρωνόμαστε μόνο στη στιγμή. Ξεχνάμε λοιπόν όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί με τον άλλον άνθρωπο και θυμόμαστε μόνο το γεγονός που συνέβη εκείνη τη στιγμή. Μία διαφωνία όμως δεν ακυρώνει τις όμορφες στιγμές. Είναι απλώς ένα μικρό κομμάτι μιας μεγαλύτερης διαδρομής. Αν θυμόμαστε όλα όσα μας ενώνουν, θα βρίσκουμε πάντα και εύκολα τη λύση. Στο τέλος σκεφτείτε πως η σχέση αξίζει πολύ περισσότερο από κάθε διαφορά.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, στα δικά μας, με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
4: Θυμήσου, στο Μπλε Κάδο τοποθετούμε πάντα άδειες συσκευασίες χωρίς υπολείμματα και χωρίς σακούλα. Με αυτόν τον απλό κανόνα διευκολύνουμε την ανακύκλωση και διασφαλίζουμε καθαρότερους δημόσιους χώρους για το νησί μας.
5: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

το να έχουμε σεβασμό δεν σημαίνει ότι μπορεί να συμφωνούμε στα πάντα. Απλώς αναγνωρίζουμε την αξία του άλλου, ακόμα και όταν έχουμε διαφορετική άποψη. Οι πιο δυνατές σχέσεις στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Εκεί ακριβώς όπου υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει και χώρος για διάλογο. Και όταν υπάρχει διάλογος, υπάρχουν πάντα περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί μια λύση.

Όλοι έχουμε αδυναμίες και όλοι κάνουμε λάθη. Και αυτό είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Όταν αποδεχόμαστε ότι κανείς δεν είναι τέλειος, γινόμαστε κι εμείς πιο επίοικοι και φυσικά πιο ήρεμοι. Μαθαίνουμε να συγχωρούμε και να προχωράμε. Οι σχέσεις δεν χρειάζονται τέλειους ανθρώπους, χρειάζονται ανθρώπους που προσπαθούν. Καμία σχέση δεν είναι τέλεια. Όλες χρειάζονται το χρόνο τους, κατανόηση, υπομονή. Υπάρχουν ημέρες εύκολες, υπάρχουν ημέρες και επίσης δύσκολες. Το σημαντικό είναι να μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Οι άνθρωποι αλλάζουν, εξελίσσονται και μαθαίνουν. Και οι σχέσεις φυσικά μεγαλώνουν και εξελίσσονται και αυτές μαζί με τους ανθρώπους.

Οι μεγάλες αποφάσεις καλό είναι να παίρνονται όταν υπάρχει ηρεμία. Ο θυμός μας κάνει να βλέπουμε μόνο ένα μέρος της αλήθειας. Αντίθετα, η ψυχραιμία μας βοηθά να σκεφτούμε καθαρά. Όταν μιλάμε με σεβασμό, ο άλλος άνθρωπος είναι πολύ πιο πρόθυμος να μας ακούσει και τότε οι λύσεις έρχονται πιο φυσικά. Η ηρεμία είναι δύναμη. Η ζωή γίνεται πολύ όμορφη όταν έχουμε ανθρώπους να μοιραζόμαστε τις στιγμές μας, τις χαρές, τις δυσκολίες, τα όνειρα και τις μικρές καθημερινές μας ιστορίες. Το μαζί είναι που δίνει δύναμη και νόημα στην καθημερινότητα. Οι σχέσεις λοιπόν είναι ένας πολύτιμος θησαυρός και αξίζει να τις φροντίζουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που φροντίζουμε οτιδήποτε αγαπάμε.

Είναι πάρα πολύ εύκολο να σταθούμε σε ένα λάθος. Πιο δύσκολο είναι να θυμηθούμε όλα τα καλά που έχει προσφέρει ένας άνθρωπος στη ζωή μας. Καμία σχέση όμως δεν ορίζεται από μία και μόνο στιγμή. Ορίζεται από τη συνολική της διαδρομή. Όταν επιλέγουμε να βλέπουμε και τη θετική πλευρά, οι σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μένουμε στα λάθη του χθες. Η ζωή μας δίνει καθημερινά την ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι. Και αυτό αξίζει να το θυμόμαστε.

0: Η αγάπη δεν είναι μόνο συνέστημα, είναι και επιλογή. Επιλέγουμε λοιπόν να δείξουμε κατανόηση, να ακούσουμε, να συγχωρήσουμε και να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάμε. Οι δυσκολίες πάντα θα υπάρχουν. Εκείνο όμως που κάνει τη διαφορά είναι η διάθεση να τις ξεπεράσουμε μαζί. Οι πιο όμορφες σχέσεις δεν είναι αυτές που δεν δοκιμάζονται ποτέ, είναι εκείνες που παρά τις δυσκολίες συνεχίζουν να προχωρούν με σεβασμό, εμπιστοσύνη, αλλά και αγάπη. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Να είστε καλά και να θυμάστε τα λόγια του Σίριλ Κόνολι. Όπως το νερό, είμαστε πιο κοντά στην πραγματική μας φύση όταν βρισκόμαστε σε ηρεμία. Καλό σας βράδυ!
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε αποχή από υποθέσεις που αφορούν το κτηματολόγιο, προχωρούν οι δικηγόροι του Ρεθύμνου για 15 μέρες, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για τα σοβαρά προβλήματα και τα λάθη που, όπως υποστηρίζουν, έχουν εντοπιστεί κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης, ενώ και η παράταση των 6 ημερών για τις διορθώσεις θεωρείταν επαρκής. Οι δικηγορικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για ανακριβείς εγγραφές, δυσλειτουργίες και σημαντικές καθυστερήσεις, τις οποίες δημιουργούν ανασφάλεια στους πολίτες και προκαλούν εμπλοκές στις μεταβιβάσεις ακινήτων και στις ιδιοκτησιακές υποθέσεις. Οι δικηγορικοί σύλλογοι του νησιού βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιήσουν κοινή συνεδρίαση προκειμένου να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο προσφυγής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Την ίδια στιγμή, την παρέμβαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου ζητάει ότι ο Δήμαρχος Πολυδομίας Νίκος Γιαλιτάκης προκειμένου να διορθωθούν από τον ανάδοχο της κτηματογράφησης σημαντικά λάθη και παραλήψεις που έγιναν με δική του ευθύνη και προκαλούν τεράστια προβλήματα. Οριστικά καταργείται η περικοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Με διάταξη που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Παράλληλα, δεν θα ζητήσουν αναδρομικά από τους δικαιούχους, ενώ συλλαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, θα εξακολουθήσουν να πληρώνονται κανονικά. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης ενισχύεται με 55 νέους πυροσβέστες γενικό καθηκόντων επιθετία, οι οποίοι αναλαμβάνουν υπηρεσία με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος στο νησί. Η ενίσχυση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ανάγκες για άμεση επέμβαση πυρκαγιές αλλά και σε κάθε είδους έκτακτα περιστατικά παραμένουν αυξημένες. Σοβαρή υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση αποκαλύφθηκε σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου, που ένας 58χρονος κατηγορείται ότι εισέβαλε σε κατοικία και επιτέθηκε σε ανήλικο παιδί, καθώς δεν άντυχε τις φωνές τόσο του 8χρονου όσο και του 11χρονου αδελφού του. Το περιστατικό συνέβη όταν η μητέρα των παιδιών ήταν απούσα. Ο κατηγορούμενος αρχικά συνελήφθη για σωματική βλάβη, αλλά οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η μητέρα ενημέρωσε τις αρχές μόλις έμαθε για το συμβάν και ο 58χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Η πραγματικότητα πίσω από τις προκηρύξεις γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης κρύβεται πίσω από το φαινόμενο των άγωνων προκηρύξεων. Παρά τις επαναλαμβανόμενες κεντρικές προκηρύξεις θέσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αυξημένη μοριοδότηση, πολλές θέσεις παραμένουν άδειες, καθώς οι χαμηλοί μισθοί και οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας δεν προσελκύουν νέους ιατρούς, με αποτέλεσμα την υποστελέχωση. Έτοιμα να υποδεχθούν τους πολίτες στα αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη, στην πύλη Ισού και την πύλη Παντοκράτορα, δίνοντας ξανά ζωή σε δύο από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. Το αναψυκτήριο στην πύλη Ισού ανοίγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ενώ εκείνο στην πύλη Παντοκράτορα θα υποδεχθεί το κοινό το Σάββατο 4 Ιουλίου. Και οι δύο χώροι θα λειτουργούν καθημερινά από τις 4:30, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν τον περίπατό τους στα ιστορικά τείχη με θέα την πόλη. Συνεχίζονται έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια, με τα πρώτα βίντεο από κάμερες ασφαλείας να δείχνουν ίχνη για τους δράστες. Τα στελέχη εκτιμούν ότι πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, με τους στρατολόγους τους να βρίσκονται μακριά. Επίσης, ένα από τα πρόσωπα φαίνεται στο βίντεο πολύ καθαρότερα από τα άλλα δύο που φορούσαν κράνη, ωστόσο ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο άτομο. Ριζικές αλλαγές θα επέλθουν στο νόμο του 1929 για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών, με απότερο σκοπό την απελευθέρωση και αξιοποίηση των περιουσιών των Ελλήνων, όπως τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Το νομοσχέδιο θα επιτρέπει την κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων και θα καθιστά υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού για την ασφάλιση των κτηρίων. Η στεγαστική πίεση στην Ελλάδα συνεχίζει να εντείνεται, καθώς τα ενίκια καταγράφουν μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νέα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη θέση των μεγαλύτερων αυξήσεων, ενώ συνολικά τόσο οι τιμές των κατοικιών όσο και τα ενίκια εξακολουθούν να κινούνται νοδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη διεθνή ειδησιογραφία, μετά την Ευρώπη, της οποίας οι πολίτες ταλαιπωρήθηκαν επί πολλές ημέρες από ένα από τα πιο επίμονα κύματα καύσωνα τον Ιούνιο, ήρθε η ώρα των Ηνωμένων Πολιτειών να πληγούν από την ακραία ζέστη. Εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αποπνικτική ζέστη που αναμένεται να επιμείνει για πολλές ημέρες στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ιδίως στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη, και θα μπορούσε να επηρεάσει και το Μουντιάλ αλλά και τους εορτασμούς για τα 250 γενέθλια των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα αθλητικά. Στον Όφι θα αγωνιστεί και τη νέα σεζόν ο Νίκος Αθανασίου, καθώς οι κυπελούχοι Ελλάδος συμφώνησαν με τον Ολυμπιακό για τη μονοετή απέκτηση του δανεισμού του. Εκτός διεκδίκησης μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Πορτογαλία, έμεινε εθνική πόλο των εφήβων, καθώς ιτήθηκε 18 από το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό. Η προτελευταία μέρα της φάσης των 32 του Μουντιάλ περιλαμβάνει σήμερα τρεις συναντήσεις. Στις 10 η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αυστρία, τη σπουδαία αναμέτρηση.

0: Της Πορτογαλίας με την Κροατία στις 2 τα ξημερώματα και στις 6 το πρωί η Ελβετία και η Αλγερία θα διεκδικήσουν ακόμα ένα εισιτήριο για τη φάση των 16. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά και με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Και τώρα, στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε κι εμείς, λίγα λεπτά μετά τις 10, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Με ιστορίες της νύχτας έως και τις 12 θα κινηθούμε. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο, στο ραντεβού μας, το αγαπημένο ραντεβού με στίχους, ήχους και μικρές κουβεντούλες. Και θα πορευτούμε θεματικά και απόψε. Καλά να περάσουμε.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ακόμα ένα βράδυ. Δευτέρα ως Παρασκευή συναντιόμαστε στο αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης, στο πρώτο ραδιόφωνο του νησιού, στο Ράδιο Κρήτη. Καλησπέρα σε όλους όσους είναι στην παρέα μας, αυτούς που θα έρθουν σιγά σιγά. Εάν βρίσκεστε καθοδόν, ιδιαίτερη προσοχή στο δρόμο, στους επαγγελματίες οδηγούς, σε εσάς που η νυχτερινή βάρδια τώρα ξεκινάει, αλλά και σε εσάς που έχετε επιλέξει να ακούσετε καλή ελληνική μουσική και να γίνουμε απόψε η παρέα σας.

Απόψε θα φιλοξενήσουμε έναν ποιητή, ένα στιχουργό, ένα πεζογράφο. Έχει γράψει περισσότερα από 400 τραγούδια. Έχει εργαστεί ως αρθρογράφος, ως επιμελητής εκδόσεων, εικονογράφος, αλλά και ως ραδιοφωνικός παραγωγός. Και το όνομα αυτού, Μάνος Ελευθερίου. Ο Μάνος Ελευθερίου, ο οποίος γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου του 1938 και έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου του 2018. Με μια τεράστια παρακαταθήκη όμως. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ερμούπολη της Σύρου και ο πατέρας του, να αναφέρουμε ότι ήταν ναυτικός. Σε ηλικία μόλις 14 ετών μετακομίζει με την οικογένειά του από τη Σύρο στην Αθήνα και τα πρώτα 7 χρόνια κατοικούν στο Χαλάνδρι.

Ο Μάνος Ελευθερίου το 1955 γνωρίζει τον Άγγελο Τερζάκη, ο οποίος τον όθησε να παρακολουθήσει μαθήματα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου ως ακροατής. Το 1956 γράφτηκε στο τμήμα θεάτρου της σχολής Σταυριάκου με καθηγητές τον Χρήστο Βαχλιώτη, τον Γιώργο Θεοδοσιάδη και τον Γρηγόρη Γρηγορίου. Το 1960 στα Ιωάννινα, όπου και βρέθηκε για να εκτελέσει τη στρατιωτική του θητεία, άρχισε να γράφει θεατρικά έργα και ποιήματα. Μάλιστα το 1962, σε ηλικία μόλις 24 ετών, δημοσιεύει την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Συνοικισμός», με δικά του χρήματα μάλιστα, αλλά δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία. Την ίδια εποχή βέβαια στα Ιωάννινα έγραψε και τους πρώτους στίχους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και «Το τρένο φεύγει στις 8», τους οποίους στίχους αργότερα μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης.

Το 1964 εμφανίστηκε στην ελληνική δισκογραφία. Συνεργάστηκε με τον συνθέτη Χρήστο Λεοντή και τον Μίκη Θεοδωράκη το 1967, με τον οποίο η συνεργασία διακόπηκε εξαιτίας της δικτακτορίας. Τα συγκεκριμένα τραγούδια πρωτοκυκλοφόρησαν το 1970 στο Παρίσι. Ο Μάνος Ελευθερίου συνεργάστηκε επίσης με τον Δήμο Μούτσι, κάνοντας τον Άγιο Φεβρουάριο το 1971, αλλά και με τον Γιάννη Μαρκόπουλο στο δίσκο «Θητεία», το οποίο η ηχογράφηση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1973, διακόπηκε όμως από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και τελικά κυκλοφόρησε το 1974 με τη «Μεταπολίτευση». Τα «Μαλαματένια Λόγια» είναι ένα τραγούδι σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, όπως προείπαμε, και σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Στο δίσκο του Μαρκόπουλου «Θητεία» ερμηνεύτηκε, ο οποίος τα τραγούδια του ερμηνεύτηκαν από τον Λάκη Χαλκιά, τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη και την Τάνια Τσανακλίδου, το κομμάτι που απέκτησε μεγάλη φήμη και διασκευάστηκε ή ερμηνεύτηκε από διαφόρους Έλληνες καλλιτέχνες, ήταν και το ομώνυμο που αναφέραμε. Οι στίχοι του κομματιού γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της Χούντας, υπέστησαν λογοκρισία. Μάλιστα, το κομμάτι αναφέρεται στο εργατικό κίνημα και πρόκειται και για μία αφήγηση από την περίοδο της κατοχής ως την επταετία της Χούντας. Ενώ μερικοί στίχοι παραποιήθηκαν, όπως για παράδειγμα το «Αντί του κι όχι να ζεις με αυτή τη συμμορία», «Έχουμε κομπανία» και το «Αντί του και ξημερώνοντας Παρασκευή, έχουμε μέρα κακή». Παρασκευή έγινε το πραξικόπημα, ενώ Παρασκευή, να αναφέρουμε ότι δολοφονήθηκε έτσι για την ιστορία και ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι κάποιοι στίχοι του ποίηματος αναφέρονται στο Γιώργο Σεφέρη και στο ποίημα «Ελένη».

Διαβάζοντας κάποιος αυτούς τους στίχους, αυτά τα μαλαματένια αλλά και παραπονεμένα λόγια, δεν μπορεί να μην αισθανθεί και μια μεγάλη μελαγχολία για την σημερινή εικόνα που παρουσιάζει το ελληνικό τραγούδι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Με το θρίαμβο της καινοτυπίας, του κλισέ, τα απολύτως προβλέψιμα στιχάκια και την κακογουστιά. Και δεν είναι να απορρεί κανείς που μέσα από αυτή την λεξιπαινία και την πνευματική φτώχεια των τελευταίων δεκαετιών ήλθε ως επιστέγασμα και η άλλη παινιά, η φτώχεια, η πραγματική με την μορφή της οικονομικής κρίσης. Ίσως για να δώσει τη χαριστική βολή

Πώς το έφεραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή. Η συγκλονιστική προφητική και διαχρονική στίχη που γράφτηκαν το 1968-1970 και όπως προαναφέραμε μελοποιήθηκαν το 1974. Τραγούδια που εκτός από την ποιότητα και την ευαισθησία του συνδέουν με τον πιο αριστοτεχνικό, δημιουργικό και εμπνευσμένο τρόπο την αρχαιοελληνική, τη βυζαντινή και την νεοελληνική παράδοση. Την ίδια μας την ιστορία με έναν τρόπο που μόνο ένας χαρισματικός ποιητής θα μπορούσε να κάνει.

Ο Μάνος Αλευθερίου συνεργάστηκε κατά καιρούς σχεδόν με όλους τους Έλληνες συνθέτες, όπως με τον συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή και τον τραγουδιστή Γιώργο Νταλάρα, καθώς και με τον Θανάση Γκαϊφίλια στην ατέλειωτη εκδρομή του 1975, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Σπανό, τον Ζαμπέτα, τον Γκραουνάκη, τον Χατζινάσιο, τον Βαρδί και πολλούς άλλους. Να αναφέρουμε ότι παράλληλα έγραψε και εικονογράφησε παραμύθια για παιδιά, ενώ επιμελήθηκε την έκδοση Λευκομάτων με θέμα τη Σύρο, Ενθύμιο Σύρας, Θέατρο στην Ερμούπολη και άλλα. Αρθρογραφούσε και έκανε ραδιοφωνικές εκπομπές στον Αθήνα Νέα 84, καθώς και στο δεύτερο πρόγραμμα, ενώ το 1994 εξέδωσε την πρώτη του νουβέλα με τον τίτλο «Το άγγιγμα του χρόνου». Το 2004 δε δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα, «Ο καιρός των χρυσάνθεμων», η οποία τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας το 2005. Το 2013 ο Μάνος Αλευθερίου βραβεύτηκε για την συνολική του προσφορά από την Ακαδημία Αθηνών.

Για δεκαετίες με στίχους ακριβούς και πολύτιμους, μα πάνω απ' όλα αγαπημένους που αντιμάχονταν στεναρά τον εφησυχασμό και την ευτέλεια, που δεν έπαψαν ποτέ να έχουν πιστό τους σύμμαχο το χρόνο. Ο Μάνος Ελευθερίου συνέγραψε τις πλέον σημαντικές στιγμές του νεοελληνικού μας τραγουδιού και χάραξε ανεξίτηλα τα πιο όμορφα, τα πιο ουσιαστικά κεφάλαια της συλλογικής μας μνήμης. Τα μαλαματένια λόγια του ταξιδεύουν αλόβητα και άφθαρτα στο πέρασμα του χρόνου. Αγγίζουν καρδιές, αφυπνίζουν συναισθήματα, επουλώνουν τραύματα, αναδεικνύουν και σκιογραφούν στιγμές βιωμένες, αλλά και αβίωτες.

Ο Μάνος Ελευθερίου καταλαμβάνει επάξια τη θέση του στους μέγιστους ποιητές της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς, πλάι στον Τίνο Χριστιανόπουλο, στην Κική Δημουλά, στον Βύρονα Λεοντάρη και τον Γιάννη Νεγρεπόντι. Ακάματος συλλέκτης πολύτιμων στιγμών, αναμνήσεων, ελκυστικών ασπρόμαυρων φωτογραφιών στον ανθό του μέλλοντός του, παλιών μελανοδοχειών, σχολικών ενδεικτικών των γυμνασιακών χρόνων του Μεσοπολέμου και θεατρικών προγραμμάτων που διασώθηκαν στον χρόνο. Φίλες και φίλοι, αναμφίβολα ο Μάνος Ελευθερίου λατρεύτηκε βαθιά και αληθινά ως στιχουργός, όπως προαναφέραμε, 400 και βάλε τραγουδιών. Υπήρξε ένας ακριβώς δημιουργός από τους λίγους, από εκείνους που δεν διανοήθηκαν να κάνουν την παραμικρή έκπτωση στην ποιότητα του λόγου του και στη βαθύτητα των νοημάτων τους, αλλά και στα πιο άμεσα και λαϊκά τους τραγούδια.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 11. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος και θα μείνουμε κοντά σας έως και τις 12.

Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: στάζει η ζωή.
1: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω.
2: Ραδιοκρήτη 101.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, λίγα λεπτά μετά τις 11, Ράδιο Κρήτη 101,5, δεύτερο μέρος. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε στη διάθεσή μας 60 λεπτά περίπου ακόμα, όπου και θα τα διανύσουμε με καλό ελληνικό τραγούδι και με μικρές κουβεντούλες.

Ο Μάνος Ελευθερίου καταφέρνει επιδέξια να περάσει ακόμα και την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 μέσα από μία ανθρώπινη στιγμή. Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς και τσικουδιά στους καφενέδες, τα παλικάρια να κερνάς. Σε μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου. Ο λόγος του λοιπόν και πολιτικός, χωρίς να χρωματίζει και να χρωματίζεται, χωρίς να ξεχνά ότι υποστηρίζει την τέχνη και όχι την κομματική προπαγάνδα ή ίσως το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ.

Ο στιχουργός Μάνος Ελευθερίου ευτύχησε να μελοποιηθεί από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, να ερμηνευτεί από τους σπουδαιότερους Έλληνες τραγουδιστές, να τραγουδηθεί από το λαό. Είναι ο μοναδικός στιχουργός με τόσο ευρύ φάσμα τεχνοτροπίας τραγουδιών και συνεργασιών. Είναι ο μοναδικός δημιουργός της γενιάς του που παραμένει τόσο ανήσυχα δημιουργικός και παραγωγικός. Η δημοφιλία του όμως, αξίζει να τονιστεί, είναι πολύ όψιμη. Δεν ήταν ισχύ στα χέρια του τις περασμένες δεκαετίες και δεν ήταν και όχημα για ανοιχτές πόρτες.

Το 1974 κυκλοφορεί ο δίσκος «Μικρές Πολιτείες» σε μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή, με ερμηνευτή τον Γιώργο Νταλάρα. Η στίχη του δίσκου γραμμένη από τον Μάνο Ελευθερίου, τον Άκο Δασκαλόπουλο, τη Σώτια Τσότου και τον συνθέτη. Ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του δίσκου και από τα πιο αγαπημένα του Μάνου Ελευθερίου, όπως είχε δηλώσει πριν από χρόνια, είναι και το «Του κάτω κόσμου τα πουλιά» με τον Γιώργο Νταλάρα.

Οι φίλοι που έχω χάσει και δεν κυκλοφορούν, ουρανούς παλιούς θωρούν και στο περιθώριο ζουν. Πλήρωσαν τα όνειρά τους και πάντα μετρητής. Τους πληρώσαμε κι εμείς για να μείνουν αφανείς. Υπογραφή Μάνος Ελευθερίου και σε σύνδεση του Σταύρου Κουγιουμτζή το 1986, τρελοί και άγγελοι η συγκεκριμένη δουλειά. Και βέβαια ποιος άλλος, ο Γιώργος Δαλάρας.

Ένας άνθρωπος κλειστός με πολύ ανοιχτό βλέμμα, αυθεντικός, σεμνός, με υψηλή αίσθηση της τέχνης σε κάθε της μορφή. Ένα γελαστό πρόσωπο, ορισμένες φορές εκπέμπε τόσο δυνατή καλοσύνη και αγάπη που δεν την χωρούσες. Ο Μάνος Ελευθερίου πέρασε στο πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων δημιουργών όχι μόνο γιατί έγραψε σπουδαία τραγούδια, αλλά γιατί με το μεγαλείο της απλότητας και της ευγένειάς του έγινε δάσκαλος και εμπνευστής ζωής.

Η Αγία Μαρκέλα, η Αγία που με μοναδικό τρόπο έγινε γνωστή από τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου σε μουσική του Δήμου Μούτση και βέβαια με την φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη και άλλος στη σειρά τα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Σε πανηγύρι και γιορτή από την Αγία Μαρκέλα σ' αγόρασα χρυσή κλωστή και κόκκινη κορδέλα.

Ο Μάνος Ελευθερίου πήγε στον Αγέλο τα Μπουζούκια, όπου βρήκε και κάποιους φίλους, τις νύχτες που τους λένε αλήτες, και όλοι μαζί μας γνέφουν από τους ουρανούς. Ένα τραγούδι το οποίο είναι από μόνο του μία διήγηση, σαν να αφηγείται κάποιος μια ιστορία. Συμπεριλήφθηκε στο δίσκο «Ξημέρωμα 1ης Ιανουαρίου 2000» και φέρει την μουσική υπογραφή του Χρήστου Νικολόπουλου. Ένα τραγούδι το οποίο ξεκίνησε για ορχιστρικό, αλλά όταν στην πορεία θέλησαν να βάλουν στίχους, ο Μάνος Ελευθερίου απογείωσε τα μπουζούκια οδηγώντας τα στους αγγέλους.

Ο Μάνος Ελευθερίου κινήθηκε και σε ανάλαφρους, σε δροσερούς στίχους. Αξίζει κάποιος να θαυμάσει την ενάργεια και τα χρώματα της περιγραφικής δύναμης σαν σε πίνακα του τσαρούχη. Ναύτης βγήκε στη στεριά, μπροστά μου βγαίνει, κύριε των δυνάμεων, τι χρωστό η καημένη. Ναύτης βγήκε στη στεριά και φοράει τάσπρα

Ο Άγιος Φεβρουάριος του Δήμου Μούτσι έφερε και άλλα τραγούδια, τα οποία δεν έγιναν αμέσως γνωστά. Από τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου ακούμε: «Ο χάρος βγήκε παγανιά με στη δική μου γειτονιά και από τον πολύ συλλογισμό έχασε το λογαριασμό». 1972, βέβαια, η υπογραφή του Μάνου Ελευθερίου, κοινός παρανομαστής.

Τα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου συνιστούν την ακριβή στοιχουργική ενός μοναχικού διανοούμενου, συλλέκτη αισθημάτων εκλεκτών, που επέλεξε συνειδητά να αφοσιωθεί ψυχήτε και σώματι στην τέχνη του. Ίσως επίσμα καταστάσεων και κυρίως ανθρώπων που μας πλήγωσαν. Ίσως γιατί ποτέ δεν ήταν ποιητές. Το χώμα που πατούν να προσκυνούνε. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

την αγάπη μας σκοτώνουν. Αμφιβολίες μας ματώνουν την